Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό. Ένα νερό.

Σπάστα. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
7: Θα με βοηθήσεις να το πει.
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
7: μόνο. Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
6: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've...
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μαζί.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
17: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
18: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
17: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.
6: Έλα,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνόλου θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Αυτή δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέχει αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει
2: δηλαδή,
1: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Έχει κοιλιά, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και έχεις στην παρέα σου, φυσικά, Κάλια τα Κανάλι και Μαρία Μακράκη. Προς το παρόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προς το παρόν, έτσι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο, εύχομαι. Θα έχουμε και τη Βαγγέλη Χατζηδάκη στην παρέα μας. Και φυσικά έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμικές αριδάκες, κουτάλα, ριβιέρα, beach bar. Στείλε μας τα μηνυματάκια σου στο Viber 6939-929-929, γιατί θα γίνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι αρχικά να μας στείλεις την καλημέρα σου και μετά από αυτό να μας στείλεις τι έχεις σκοπό να κάνεις σήμερα. Μπορείς να μας βρεις στο Facebook και στο Instagram γράφοντας την αναζήτηση app92,9 και μας ακούς μέσα από το www.929.gr. Εμείς θα ξεκινήσουμε με Allen Warren, σωστά Μαρία?
1: Σωστά.
0: Και πάμε να ακούσουμε Ordinary.

0: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
1: Καλέ, καλέ.
2: Κοίταξε να δεις, ήμουνα πάρα πολύ στην ώρα μου. Απλά τι έγινε, ερχόμενος από κάτω, είδα την ανακοίνωση.
1: Και σου είπε καλημέρα.
0: Ποια ανακοίνωση?
2: Ότι θα μας απεντομώσουν σήμερα. Και έκανα να διαβάσω ενδελεχώς τι πρόκειται να συμβεί.
1: Εντάξει, του το δίνω, του το δίνω.
0: Σε όλες τις δικαιολογίες. Τι του το δίνεις, καλά. Αυτός κάθε μέρα θα έρχεται, θα σου λέει άλλη δικαιολογία. Σήμερα με πήρε ο ύπνος. Μετά θα έρχεται την άλλη μέρα, θα σου πει: δεν μπορείς να καταλάβεις τι έπαθα. Στον δρόμο, ένας δεινόσαυρος. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και εκεί που πηγαίνει ο Μαρία, έρχεται ένα σπουργίτη και μου λέει: θέλω βοήθεια. Τσιριτρί, τσιριτρό. Και λέω: ει σπουργίτα, πώς μπορεί να.
0: Είναι από αυτά τα παραμύθια που μου έλεγε η γιά μου, που το λέει, το συνεχίζει μέχρι να κοιμηθείς. Που σου λέγε τώρα συνάντησε ένα περιστέρι.
1: Ακούσες τη γιαγιά της.
2: Και τώρα θα πει καλιά αφού είναι ομίλη. Και έλα πες το, έλα πες το, έλα, έλα, έλα.
0: Δεν είπα, αλλά συμβαίνει.
2: Καλημέρα για από μένα λοιπόν. Ήρθα σε κάποια στιγμή της εκπομπής και τώρα μπορείς να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε, ποιος είμαι?
0: Όχι, θέλω να μου πεις για την απεντόμωση, τι θα γίνει τελικά.
2: Α, σήμερα στη
0: αφού
2: μία.
0: Αφού το διάβασα στο χαρτάκι.
2: Σήμερα στη μία έχει απεντόμωση.
1: Έχουμε κατσαρίδες.
2: Δεν έχουμε, γι' αυτό δεν έχουμε.
1: Α,
2: έχουμε.
1: Καλό.
2: Καλό. Άρα λοιπόν, επίσης, όποιος έχει νίκος επιθυμία να μας ακούνε από πάνω. Όχι από το ραδιόφωνο απαραίτητα, επειδή έχουμε κακυχομόνωση. Αν μας ακούνε. εσείς από πάνω. Αν
1: θέλετε
2: να απεντόμωσετε το διαμέρισμά σας, πρέπει να το κάνετε σήμερα. Αυτό.
0: Πώς θα το κάνουν, δεν θα το κάνουν οι ίδιοι.
2: Όχι ρε παιδί μου, πάει και λέει «Ει, απεντομωτή, απεντόμωσέ μας και εμάς».
0: Κάπως έτσι δουλεύει αυτό.
2: Από όσο ξέρω, ναι.
0: Okay. Σήμερα έχουν γενέθλια ο Ερίκος, ο Έρικ. Αυτά, δεν υπάρχει κάποια άλλη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση.
2: Και όμως έχω ένα Ερίκο. Να του πω χρόνια πολλά μετά.
0: Ποιον?
2: Ένα τούμπανο.
0: Όντως.
2: Ναι, ναι.
1: Περιμένετε, παιδιά, ονομαστική εορτή Ερίκο Έρικ.
0: Ερίκο.
2: Δεν γίνεται να έχουν γενέθλια όλοι ταυτόχρονα.
1: Κάτι τέτοιο πήρε το αυτί μου και λέω κάτι, δεν κατάλαβα σωστά κάτι.
2: Θα μπορούσε να είναι κάποιο νόμο ότι όποιο γεννιέται σήμερα το βγάζουν Έρικ. Επίτηδε.
1: Έτσι.
0: Όχι. Βέβαια, παλιά δεν υπήρχε αυτό ότι άμα. Α, όχι, αυτό δεν είναι και καλά. Μας είχαν κάνει τάμα που σου κολούσαν ένα Γεώργιος δίπλα.
1: Αν γεννηθείς του Αγίου Δημητρίου, θα σε λένε Δημήτρη, ρε παιδί μου. Ακόμα και αν θέλουμε να τιμήσουμε τον παππού του.
0: Υπάρχει
1: το...
0: αυτό.
1: Υπάρχει.
2: Υπήρχε παλιά, αλλά ξεκάθαρα είναι για γλιτώνει ένα δώρο γονείς, γιατί ήταν λίγο τσίπηδες.
0: Σου λέει, θα έχει την ίδια μέρα ονομαστική γιορτή και αυτά. Σαν εμένα που έχω 8 Ιουνίου. Γιορτή, 9 Ιουνίου γενέθλια. Είναι μαζί.
2: Αν το θυμάμαι.
0: Παίρνω ένα δώρο.
1: Απλά στο σχολείο.
2: Ή κανένα.
1: Ναι,
2: εγώ ένα χρόνια πολλά σου είπα και είμαστε εντάξει.
0: όχι, κάτι. Κάτι.
2: Ένα πιπυρόλι σου φέρα.
0: Επειδή είμαι πιπίνη.
2: Μαρία μου δίνει αυτό για να παρακαλώ το σημαντικό πιπυρόλι κάτω από την οθόνη.
1: Βεβαίω.
0: Ποιο είναι το σημαντικό πιπυρόλι κάτω
2: από την οθόνη? Το δώρο τη κάλλη από μένα. Χρόνια πολλά.
1: Καταξοδεύτηκες πάλι, Βαγγέλη μου.
0: Όχι,
1: βλέπω.
0: Ρε, μου είχε πάρει και κάτι καπελάκια και τα βάλαμε εδώ πέρα σαν αγατούλες.
1: Αυτά εδώ, στη γωνία.
0: Αυτά είναι.
2: Τα έχουμε κρατήσει καβάτα για κάθε γενέθλια. Α πούμε, εγώ που έχω αύριο θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Όριστα, είναι κύκλο.
0: Έχεις αύριο γενέθλια.
1: Γενέθλια αύριο.
2: Όχι, τρόπος του λέει.
1: Κρίμα, χάρηκα ότι γίνεσαι 35.
2: Ναι, έχω γενέθλια στο παρελθόν για κάποιο λόγο. Έχουμε χαλάσει το χωροχρονικό συνεχέ σε αυτήν την εκπομπή.
1: Μπέντζαμιν Μπάρτον.
0: Αυτό. Σαν σήμερα το 1901 ο Πάμπλο Πικάσο κάνει την πρώτη έκθεσή του στο Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες στιγμές, γιατί από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι επήλθε το ο Πικάσο που ήταν, σύμφωνα με αυτά που διάβασα,
2: έκθεση, ναι, για πες.
0: Αυτό, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ας πούμε, έγινε το μπαμ τότε, ρε παιδί μου. Και το 1717, σαν σήμερα, ιδιαίτερη και η πρώτη μεγάλη στοά των τεκτώνων. Μην με ρωτήσετε τι είναι.
1: Δεν ονομάζω με αυτά, δεν μπορώ.
2: Θα σου πω εγώ.
0: Γιατί εμένα μου θυμίζει τις τεκτονικές πλάκες.
2: Όχι,
0: που κάνουν σεισμούς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Έτσι, τζίγκι.
2: Τέκτονες είναι αυτό που λέμε οι μασόνοι.
1: Ναι.
2: Είναι ένα τάγμα μασόνων.
0: Συγγνώμη, υπάρχει αυτό.
1: Φυσικά.
0: Όχι, ήξερα ότι υπάρχει στο παρελθόν. Τώρα, τώρα έχουμε.
2: Ακόμα
1: τώρα εκτείνονται παντού, πολλαπλασιάζουν.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω αν πίστευετε σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Είχα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο θέμα που λένε, ας πούμε, ότι το τραγούδι της Beyoncé, το. Ο δεσυγκολίτης. Αυτό το τραγούδι, άμα το βάλεις λέει backwards, καλεί τον από αυτόν.
2: Καλή είναι παπά και σε παντρεύει.
1: Όχι για τη Μαντόνα το λένε και για τη Μαρινέλα.
0: Φίλε, πιστεύετε ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα?
1: Όχι,
0: ή παίζουν με το μυαλό μου?
1: Ναι,
0: είναι
1: θεωρώ
0: λίγο...
1: ότι είναι.
2: Παιδί, εγώ
1: έβαλα
2: ένα στρανικό τραγούδι ανάποδα και παίζει Χατζηγιάννη.
1: Λίγα για το Μιχάλη. Και δεν μας άκουσες χτες πόσο ερωτευμένες είμαστε με το Χατζηγιάννη.
2: Καλά κάνετε. Ποιος είμαι εγώ να σας κρίνω?
1: Ευχαριστούμε.
2: Σας κρίνω λοιπόν. Σας κρίνω αυτού σας.
0: Είσαι τέτοιος. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, θέλετε?
1: Θέλουμε.
2: Και δεν πάμε.
0: Και να μην θέλετε, αυτό θα παίξει τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν υπάρχει πιο ποικιλόμορφη εκπομπή, που, ραδιόφωνο, τηλεόραση, vlog. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Πες και άλλα, πες και άλλα.
0: Λέμε τα, σαν σήμερα λέμε τα διάφορα, βγαίνουμε από τον αέρα, πιάνουμε μια υψηλότατη επίπεδο συζήτηση.
1: Υψηλότατο όμως.
0: Αλήθεια. Σχετικά με θρησκείες, δόγματα και άλλα τέτοια πράγματα. Βάζει κάτι τα ακουστικά γιατί μαζί σου και δεν με νοιάζει. Γιατί αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε και του Σαλονιού και του Αλωνιού.
2: Να σου πω κάτι, φταίω εγώ που πήρε αυτή την τροπή. Σήμερα λέει ιδρύεται η πρώτη μεγάλη στο άτομο των τεκτώνων. Άρα λοιπόν, μετά η επόμενη μου ερώτηση ήταν να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Δεν ήταν
2: τώρα, αφού ξαναμπήκαμε στο μου το ραδιοφωνό, έβαλε τα ακουστικά, έπαιζε το τραγούδι.
0: Έχουμε
2: να μην το
0: απ' όλα. Αυτό λέω. Έχουμε απ' όλα. Είμαστε για όλους.
1: Μου άρεσε το σχόλιο του Βαγγέλη όμως.
0: Και απ' όλα. Δεν έχω αφήσει και τίποτα για αυτό.
1: Ευτυχώς λέει, διαλέξαμε το λιγότερο μικροφοβιακό δόγμα.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Γιατί είχαμε την κουβέντα εδώ. Λέει ρε, εσύ οι άλλοι κάνει στο πάτωμα και εμείς απλά κάνουμε το σταυρό μας. Ναι, γιατί είμαστε λίγο πιο σιχασιάριδες. Αυτό.
2: Σιχασιάριδες βέβαια όμως, όπως είπες, μετά πηγαίνουμε και.
1: Ναι, εναντιώθηκε μετά.
2: Ναι, εναντιώθηκε στον ίδιο τον εαυτό.
0: Ήταν ο αντίλογος. Ήταν ο αντίλογος. Γιατί εδώ πέρα δεν λέμε μόνο τι μας συμφέρει, λέμε για την άλλη πλευρά. Ακόμα και αν αυτή δεν είναι υπέρ μας.
2: Για πες.
0: Γιατί είμαστε μια εκπομπή υψηλού επίπεδου και βλέπουμε όλες τις πλευρές και όλα τα πράγματα.
2: Ποια είναι η άλλη πλευρά.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Πάμε παρακάτω στις ζωές μας. Τι έχουμε να πούμε.
2: Λοιπόν, θέλουμε να πούμε ότι έχουμε Ανδρομάχη που παίζει giveaway στο Instagram. Λοκομόντο που παίζει giveaway στο Instagram.
0: Θα ρωτούσα καλέ ποια είναι αυτή, αλλά ξέρω.
1: Καλό.
2: Ωραία. Λοκομόντο ξέρεις. Αλίμονο.
0: Εγώ δεν ξέρω. Η γη γυρίζει, ναι, όλο γυρίζει.
2: Ωραία. Και έχουμε και Pix Lux.
0: Τώρα πρέπει να το πω. Μοναξιά μου όλα.
1: Έβγε.
0: Μοναξιά μου τίποτα.
2: Είμαι περήφανη.
1: Ναι, γιατί αν πιάσουμε τη χτεσινή συζήτηση.
0: Θα πείτε πάλι ένα τραγούδι λάθο και μετά θα μου λέτε: μα είσαι χαζό, δεν ξέρει. Και μετά, τελικά δεν είσαι χαζό.
2: Μια φορά έτυχε. Εγώ κάθε φορά που σου λέω για το showbiz δεν ξέρει άνθρωπο, δεν ξέρει.
0: Εννοείται. Μαρία, θέλω να σου πω ένα μυστικό. Μια μέρα που έλειπε η Καλιά.
1: Μυστικό, ναι.
0: Είπα showbiz μόνο μου και είπα από το μυαλό μου ονόματα. Και κανεί δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Γιατί είναι αυτό. Έρχεται, λέει, μετά κανένα εξώδικο.
0: Τι εξώδικο, ήξερε εσύ.
1: Από το χύψη διάσημο.
0: Ποιο ήταν, ο Αντώνη Παπάζογλου, ξεκίνησε το παπά για τη νέα σεζόν. Και είπε ότι είναι ανυπομονή για τη νέα σεζόν, για τη νέα συνεργασία και ελπίζει να είναι πολύ ωραία και να περάσει καλά ο κόσμο.
1: Okay.
2: Ναι, και έλεγε τέτοιο.
0: Δεν υπάρχει ούτε αυτός ούτε το παπάγια.
2: Το σκεφτόμουν.
0: Ναι, δεν το είπα πολύ πιστικά
2: όμως. Δηλαδή εκτός από το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, θα είμαστε και το ραδιόφωνο που σε κοροϊδεύει.
0: Δεν σε κοροϊδεύει.
1: Που σε παραπληροφορεί.
2: Αυτό.
0: Εγώ φταίω που θέλω να έχει εδώ στον κόσμο.
2: Λοιπόν, να πω ότι ο διαγωνισμός για Pixlax είναι μέχρι 30 του μήνα. Ενώ ο διαγωνισμός για Ανδρομάχη και Λοκομόντο είναι μέχρι 26 του μήνα. Γιατί μεταπέζουν.
0: Γιατί μεταπέζουν.
2: Αυτό.
0: Βασικά συνεχίζει να στέλνετε εσείς, αλλά θα πάμε για του χρόνου.
2: Α, θα τα μαζεύεις.
0: Τα μαζεύω, τσούκο τσούκο φασούλι το φασούλι.
2: Το γεμίζει το σακούλι.
0: Bean the bean.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
7: Θα με βοηθήσει να το πει.
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα από
7: μέσα. Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε τον μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
6: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
11: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
13: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
14: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
15: Τροπή σου.
14: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
5: Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και επιστρέφοντας εδώ που έχουμε πιάσει πραγματικά, όποιος πληρώσει αυτό το 1,99 για το από το πρωί
1: πλάς τώρα,
0: πιστεύω θα εκπλαγεί με τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ πέρα.
1: Είναι το καλύτερο 2 ευρώ και 1 λεπτό ρέστα που έχετε δώσει ποτέ σας, ξεκάθαρα.
0: 2 ευρώ και 1 λεπτό
2: ρέστα. Δεν θα νιώσει ποτέ μόνος.
0: Αυτό. Αλλά δεν θα νιώσει ποτέ πολλά πράγματα.
1: Δεν θα νιώσει ποτέ όμως, ούτε κομποριμοσύνη θα νιώσει ποτέ, ούτε.
0: Αρχίζει τώρα τις
1: περιπτώσεις. Εχεμήθεια θα νιώσει. Έλα, σοβαρευτείτε, σοβαρευτείτε.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη. Υδροδυναμική Σαριδάκη, όπου είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία.
1: Όχι μόνο αξιοπιστία, αλλά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
0: Αυτά. Πού βρίσκεται?
1: Εκεί που το φτιάξανε. Θα μας πει η Μαρία.
2: Η Οθόρες 62 Μαρτύρων 201. Μπορείτε να καλέσετε στο 28 10 52 80 88.
1: Ή
2: να δείτε τα πάντα. Αν με αφήσει να ολοκληρώσω θα το πω. Υδροδυναμική.com.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πολύ αέρα πήραμε. Πολύ αέρα πήρα, κλείσουμε το παράθυρο.
0: Θα σε βάλεις στη θέση σου τώρα.
2: Καρδουλίτσες, καρδουλίτσες.
1: Είναι ήδη στη θέση μου. Μαρία, λες στη θέση μου. Α, είμαι ήδη. Πώς την πάλτσα έτσι. Εκεί που είσαι που... ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Αυτό πώς, ωραία.
2: Αυτή είναι μια παροιμία που μου έλεγε η γιά μου. Αλλά τέλος πάντων.
1: Καιρός φέρνει τα λάχνα, γερός τα παραπούλια. Είμαι παραπούλι.
0: Πες μια άλλη παροιμία.
1: Παραπούλ.
0: Έλα πουλ.
1: Λοιπόν, 6-31-29-29 στο Viber. Μάνα στείλε μας παροιμίες. Το είπα στην ειδική ρε παιδί μου.
0: Κυρία Βιβί, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Μαρία, θα μάθεις. Η μάνα μου είναι το τέταρτο μέλος εδώ πέρα.
2: Βιβί, από το Βασιλική.
1: Για αυτοευγενία. Άσχετο τελείως.
0: Είναι το καλλιτεχνικό της. Πώς λέμε, πώς ήταν τις Σαββατοκινημένες που λέει Τούλα, Αδαμαντούλα, Ντούλα, Τάμι.
1: Πώς λέμε, Νίνο από το Στέφανος, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Από το Στέφανος.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε να
0: γίνει.
1: Στεφανίνο.
0: Ναι, εγώ τον λέω
1: όχι. Πάω να κάνω μια στεφανινογραφία, ξέρω εγώ. Θα την κάνω σαν αβαγό, σαν Ροβινσόνα, θα την κάνω. Τι μου λες τώρα.
2: Καλό. Εμένα μου άρεσε αυτό.
0: Εγώ τον Στεφανούλη τον λέω. Α, όχι, τον λέω Νούλη.
1: Ναι, επίσης ο γιος σου δεν είναι 2 μέτρα μαντράχαλος. Βασικό.
0: Θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Ωραία, τότε θα το λέμε Στέφανο απλά.
2: Σωστά. Τατιάνα, Τατιανούλα, Νούλα, Φιώνα, Φιονούλα.
0: Φιώνα, Φιονούλα.
2: Γέννη.
1: Στην Τατιάνα, Τατιανιές, έλα σε παρακαλώ τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό που πιάσαμε τα reference των σειρών πολύ μου αρέσει, με τρελαίνει. Εντάξει.
1: Ωραία, επειδή εγώ βλέπω άλλες σειρές. I declare bankruptcy.
0: Απλά είπε.
1: Από το office είναι. Δεν...
2: Θα το ζούμε εδώ μέσα.
1: Εγώ αυτό.
2: Δεν
1: το καταλάβει.
2: Δεν γίνεται. Αυτό με τις σειρές θα το ζούμε εδώ.
1: Καθένα με τη σειρά του.
3: Χριστέ μου, τι decadence.
0: Έτσι για να μείνουμε στο θέμα.
2: Θρύλος.
1: Πώς δεν μείνουμε στο θέμα για να μείνουμε τώρα?

0: καταγγέλω εργασιακό μεσαίωνα. Καταγγέλω εργασιακό μεσαίωνα.
1: Τι σου συμβαίνει πάλι, παιδάκι μου?
0: Το είπα δύο φορές, καταγγέλω εργασιακό μεσαίωνα. Δεν καταλαβαίνω. Έκανα σαρδάμ, έκανα σαρδαμάκι αέρος.
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Τίποτα, νιώθω ότι δεν εκτιμάμαι. Δεν εκτιμάμαι. Σαν άνθρωπος και σαν εργαζόμενος. Και ότι... Έλα, πες το.
2: Ότι τι?
0: Ότι τι?
2: Ότι τι?
0: Τι τι, ε?
2: Τι τι, τι, ε, τι, τι.
1: Έλα και έχω αδυναμία στο Νικολάκη που μόλις ακούσαμε στο Βέρτι.
0: Α, ναι, έχει πάθει βέρτιγκο.
2: Να σου πω, είμαι από βέρτιγκ. Όταν είχε έρθει η Μαρία.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα μαθαίνω ότι έχει κι άλλο κρας. Δηλαδή έχω ακούσει. Φέρει Οικονομόπουλο.
1: Οικονομόπουλο όχι τόσο.
2: Μαζονάκι.
1: Αλλά μ' αρέσει το επόμενο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Οικονομόπουλο, όχι τόσο.
1: Μ' αρέσει το επόμενο, είπα. Μ' αρέσει το επόμενο.
2: Χατζηγιάννη. Βύση. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που δεν συμπαθεί στην ελληνική showbiz?
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ η μουσική.
0: Θα έλεγα ότι είσαι μουσικά πολυάμορους, έτσι δεν είναι?
1: Τι είμαι, λέει?
2: Κάτι στα λατινικά. Πολυάμορος μου θυμίζει αιτιατική του.
0: Όχι, είναι κύριο στατικό του Λανέιντ, αυτό που βάζει να ψακώσει διάφορα πράγματα.
1: Οκ, okay, αν έκανα διπλωματική θα το συμπεριλάμβανα. Ωραία,
0: μουσικά πολυάμορος. Αγαπάς πολλούς ανθρώπους. Μουσικά όμως, μην παρεξηγηθούμε.
2: Ναι.
1: Είμαι φιλόμουσος με λίγα λόγια σε απλά ελληνικά.
0: Ας αρέσει το δικό μου που έχει γκριζάρι.
2: Να σου πω κάτι. Του το δίνω γιατί και εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Συγγνώμη κιόλας. Αν η Κάλια παίρνει το μέρος μου, είσαι πολύ λάθος.
1: Δεν ομιλείτε ελληνικά. Δεν ομιλείτε ελληνικά.
2: Αχ, έχει άλλη με τα ελληνικά. Είναι κι αυτό με τα ελληνικά. Ωραία εκπομπή θα κάνουμε.
0: Η Κάλια Δεκανάλη μου είπε η Μαρία Βακράκη ότι δεν ομιλώ ελληνικά.
2: Έτσι είπε.
0: Ω, περνάμε σε άλλο επίπεδο τώρα. Η ευγλωτία μου θα σε θαμπώσει.
1: Αυτό περιμένω.
2: Κι εγώ περιμένω αυτό.
0: Έσαι, σου λέω μια λέξη με πέντε συλλαβές και μπερδεύεσαι. Ό,τι είναι αυτό. Α, είναι και γυαλοκαθαριστήρας. Λες, τι λέξεις είναι αυτές, παράξενες.
2: Εγώ είμαι λίγο slang girl. Κατάλαβες.
1: Α, μιλάει. 6-7.
2: 6-7. Είμαι τέτοια. Φταίει το ότι είμαι πιπίνη.
1: Αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Γι' αυτό τη έκανε και δώρο το.
0: Το πιπιρόλι.
1: Αυτό γιατί είναι πιπίνη.
0: Είναι πιπινόλι. Λοιπόν, εάν έχει μείνει κανείς σοβαρός άνθρωπος σε αυτή την εκπομπή, πέρα από μένα προφανώς, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο εδώ πέρα με λίγα λόγια, γιατί πρέπει.
2: Τα λίγα λόγια είναι φτώχεια.
0: Τα πολλά είναι φτώχεια. Τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη. Δεν καθόλου μέλι.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ την παροιμία. Ευχαριστώ.
0: Η μάνα μου δεν είναι στη ζωή μου, αλλά είμαι εδώ πέρα. Υπάρχει αντικαταστάτη. Πάμε παρακάτω στη ζωή μας.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
3: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
2: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο φάσιμο.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες. Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και φυσικά αφού παίζει η Νατάσα, πρέπει να το αφαιρώσουμε στο Γιάννη. Και αφού το αφαιρώνουμε στο Γιάννη, πάει μαζί με τον Βασίλη και τον Ηλία. Και αφού το αφαιρώσουμε σε αυτού, καλημέρα στου τρει.
1: Τριάδα φωτιά.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχουν στείλει μήνυμα σήμερα.
0: Έστειλα του Γιάννη, λέω δικό σου, λέει πιάσω μικρόφωνο. Όλο πιάσει και δεν πιάνει. Η Μαρία κοιτάει με απορία, θα τα μάθει αυτά όλα μαζί.
2: Ναι, είμαι σε βάση ποιο είναι ο Γιάννη, ποιο είναι ο Βασίλη.
1: Είναι ένα ωραίο παρεάκι.
0: Έχουμε θαμώνε, έχουμε θαμώνε.
2: Τι ωραία, μπράβο. Την καλημέρα μου λοιπόν και από μένα.
0: Τρία εργατικά παιδιά για σπίτι. Πώ το λένε, του έχουμε παντρέψει του τρει, μην αγχώνεσαι.
2: Εγώ, τι, αυτοί να αγχωθούν. Οι γυναίκε του να αγχωθούν.
0: Ναι, βασικά θα έπρεπε να αγχωθούν λίγο. Γυναίκε το να αγχωθείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καλό έχουμε σήμερα να κάνουμε για να περάσει η ώρα μα από το απόγευμα και μετά.
2: Λοιπόν, έχουμε αφήγηση παραμυθιών στο πάρκο.
0: Στο πάρκο
2: Γεωργιάδη συγκεκριμένα.
0: Okay.
2: Με ώρα έναρξη 7 η ώρα το απόγευμα και είσοδο δωρεάν. Είναι μια κατάλληλη έτσι, δράση για τα παιδάκια.
0: Ωραία, μπορώ να πω εγώ να πω ένα παραμύθι.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι.
2: Εγώ θέλω να πάει.
0: Και εγώ θέλω να πάω, εσύ δεν θες.
2: Θέλω να πάει να
1: δω
2: πώς θα πάει. Αλήθεια.
1: Άμα πάω το παιδιά δεν θα ήθελα να πάω, Ευαγγέλη.
0: Έλα να προσέχεις.
2: Ένα δίκιο το έχει.
1: Γιατί θα πει παραμύθια από τα Happy Tree Friends, τα ξέρετε.
0: Όχι, τα ξέρω, αλλά εγώ θα πω.
1: Όχι, τα ξέρω.
0: Κάτσε, έχει το ένα παραμύθι. Η Αλεπού και το Ορτίκι. Μία φορά ήταν ένα ορτίκι που.
1: Α, τον έπιασε ο.
0: Ο πρωτοσύγγελος.

0: Δεν θα ήθελα πάλι. Λοιπόν, εγώ θα προχωρήσω και να πω ότι στις 9 και 4 στον Κατσαμπά, πάλι με δωρεάν είσοδο, θα βρούμε μία βραδιά με τους Σεβδαλίμ.
1: Ου, μ' αρέσει αυτό.
2: Μάλιστα, ξέρουμε τι μουσική είναι.
0: Λοιπόν, είναι μια πενταμελής μπάντα.
1: Αυτό θα ήτανε.
0: Κάτσε βρε άνθρωπε να τα πω. Λοιπόν, είναι μια πενταμελής μπάντα η οποία παίζει παραδοσιακή μουσική, έτσι, από Βαλκάνια, από Μεσόγειο, και διασκευάζει διάφορα γνωστά κομματάκια.
2: Α, okay, δηλαδή, και τέτοιο.
1: Okay, αν τώρα σου άρεσε, άμα τα λέγα εγώ δεν σ'
2: άρεσε. Τώρα είναι ενδιαφέρον.
1: Άμα τα λέω εγώ δεν γίνει.
2: Μα μην την κόβεις, ρε φίλε, άστε να πει δύο πράγματα.
0: Όχι, μ' αρέσει, να συνεχίσει.
1: Αυτό.
2: Παιδιά, να σας αφήσω μόνος, τι γίνεται.
1: Όχι. Θα κάτσε εδώ, θα το πάρεις όλο.
0: Δε κανάλι.
2: Θα το πάρεις όλο.
1: Οκ, το άκουσα ενώ το έλεγα. Πες Μαρία, πες
0: λοιπόν,
1: Μαρία.
0: Λοιπόν, και το πιο αγαπημένο μου, που όσο ετών και να πάω, θα μου αρέσει πάντα να τα παρακολουθώ αυτά.
1: Μεγάλος Πυρηνός.
0: Μαγικό.
1: Για πες, για πες.
0: Σε.
1: Κάλια τα λέει, δεν
0: φταίω. Μαγικό σόου με τον Βιτάλιο. Τον οποίο τον έχω παρακολουθήσει ξανά, οπότε μπορώ να εγγυηθώ καλό και άρτιο αποτέλεσμα. Ναι. Θα το βρείτε στο Πετροκέφαλο Ηρακλείου όμως, με ώρα ενέρξης στις 8.
2: Το Πετροκέφαλο που είναι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι μετά το Καβροχώρι.
2: Άκουσες τι είπε.
1: Δεν είπα τίποτα.
2: Δεν είπε γιατί.
1: Όποιος άκουσε τι είπα να μας στείλει και εμάς. Λοιπόν, Μαρία, by the way, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαγικά σόου.
2: Περίμενε, εν τέλει δεν κατάλαβα που είναι το Πετροκέφαλο, γιατί έβλεπα το Βαγγέλη.
0: Πρέπει να είναι στο Δήμο Μαλεβιζίου.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Α, καλά, δίπλα σπίτι.
0: Να πω ότι όλες οι δράσεις αυτές που είπα και οι τρεις είναι στα πλαίσια του 11ου Φεστιβάλ Τέχνη Κάθοδων 2026.
2: Ναι, αφού έχουμε το φεστιβάλ. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Προς το παρόν, όχι.
2: Εντάξει λοιπόν.
1: Θα επιστρέψουμε με περισσότερα event μετά.
0: Ότι πάμε στο Θεό.
2: Ότι έχει γίνει αφεντικό, πώς το βλέπω.
1: Με έβαλες να κάτσω από εδώ πέρα.
2: Έλα τελείωνε, βάλε τώρα.
0: Πάμε στο Θεό, Νικηφόρο.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Πράγματα που μαθαίνω εκτός αέρα ότι αυτό δεν είναι γυαλουρονικό. Είναι με lip injection και είναι θεραπεία χιλιών.
1: Το θυμάται.
2: Lip injector.
0: Injector είναι το αντικείμενο, injection είναι η πράξη.
2: Α, συγγνώμη, νόμιζα έλεγε για το στυλό.
0: Γιατί είμαι εύγλωτος σε κάθε γλώσσα.
2: Νόμιζα ότι έλεγε για το στυλό, ρε φίλε.
0: Είμαι
2: Ωστόσο, τώρα είπε σε όλο τον κόσμο τι συζητάμε.
0: Είμαι linguistically fluent.
1: Έχω μείνει άναυδη, το πώς το θυμάται.
0: Ναι, να ήταν τίποτα σημαντικό, θα το ξεχάσω το δευτερόλεπτο.
2: Ρε, άμα του πεις πεθαίνω, σε παρακαλώ, πες μου που είναι, ποιο νοσοκομείο εφημερεύει, θα το ξεχάσει.
0: Βαγγέλη, να είναι θεραπεία για τον καρκίνο, στη δίνω λέω εσένα μόνο.
2: Ναι.
0: Το πρωτοσύγγελο. Εγώ αυτά θυμάμαι.
1: Να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Ναι,
2: το σταυρό μας, αλλά έτσι, όχι σαν τους άλλους που πέφτουν στο πάτωμα.
0: Ναι, βέβαια. Ω Θεέ μου. Αυτό είμαι. Αγαπήστε με για αυτό που είμαι. Ή μισήστε με για αυτό που είμαι.
1: Αλλά είμαι. It's you, only you.
0: Only you. Και η ΔΕΠΗ χτυπάει κόκκινο.
1: Φταίνε τα του σταθμού.
2: Να πω κάτι, να επανέλθουμε.
0: Αλήθεια, να βάλουμε ένα άλλο χρωματάκι εδώ πέρα. Είναι όλα κόκκινα και με τριγκάρει λίγο.
2: Λες να φταίει το κόκκινο.
1: Όχι, δεν το αλλάζω το κόκκινο. Εγώ ή το κόκκινο ήρθα.
2: Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήρθε για μας.
0: Ναι, θα γίνω αυτή την ψευδέστηση, αλλά αυτή ήρθε να κάνει το δεκορασιόν.
1: Όλε στο κόκκινο, στο κατακόκκινο.
0: Πες μας.
2: Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
1: Γιώργος Παπαδόπουλος.
2: Α, ναι, μπράβο. Φίλοι, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Περίμενε, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ναι, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω να μου πει, θα σου λέμε λέξεις και θα μας λες τραγούδια.
1: Α, το έπαιζα μικρή.
2: Τέλεια, λοιπόν, πάμε. Έλα, βρες μια λέξη τώρα. Που να είναι ενδυνάμει να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
2: Όχι, κάτι δείχνει αυτό.
0: Κομπιούτερ.
1: Καλώ σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
2: Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να βρει.
0: Πάρε, βάλε ήτανε. Μη με κοιτάζει, Ρόζα. Μου διάσμε.
1: Έλα, έλα. Τι λένε τα κομπιούτερ, σκιάρι.
2: Να σου πω κάτι, έχασε ένα πόντο. Λοιπόν, πάμε. Εγώ
1: το έχασα. Το έχασα για το Μητροπάνο, όχι για σένα.
2: Σειρά μου,
0: σειρά
1: μου. Για το Μητροπάνο.
0: Έτσι όπως το είπες, ήταν ακριβώς αυτό.
3: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
2: Περίμενε, έχω κι άλλο. Λοιπόν, τείχος.
1: Κοιτάξτε τώρα που με αγχώσατε.
0: Μπορείς. Τελικά δεν μπόρεσε.
1: Γενικά ο πάντα, ρε καμόνος.
2: Περίμενε, θα το κάνω ακόμα καλύτερο και έτσι πιο ανταγωνιστικό. Λοιπόν, θα λέω λέξεις και ένας όποιος το βρει πρώτος, εντάξει.
0: Οκ.
2: Πάμε. Η λέξη είναι φτερά.
0: Χωρίς φτερό πουλί, με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα. Δεν είσαι φύγει, μα είσαι εδώ.
2: Το ξέρεις όλο.
0: Ναι, καλύτερα από μένα.
1: Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ ένα φτερό στο μυαλό.
0: Πάντοτε οι άγγελοι πιο ψηλά μας πάνε, όμως από εσένα λείπουν τα φτερά. Έλα, δώσε.
1: Ωραία,
2: άλλη λέξη, κραγιόν.
0: Δίσου, προχείρα και βγάλε το κραγιόν σου.
2: Το ότι το λέει, το προλαβαίνει πρώτα ο Βαγγέλης, εξήγησέ μου το λέω αυτό.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν θες να πάμε και πιο μοντέρνο. Δεν σε πιστεύω και μείνω. Το lipstick. Το κραγιόν είναι το lipstick.
1: Και το άλλο που έλεγαν στα Βέντο με τη Σάγια, ο πριν στεγμαρίσω.
2: Μα και ένα κραγιόν δεν είναι του Μέλισσες. Δεν έχουμε και ένα τραγούδι κραγιόν.
1: Ναι.
0: Για στο φόρεμα, στο πάτωμα. Λύση τα μαλλιά σου είναι αυτό, όχι. Πάμε παρακάτω. Έχω υπερένταση τώρα, έχω υπερένταση.
2: Δίσκο.
0: Κι όλοι στην δίσκο.
1: Δίσκο. Στην δίσκο. Στην παλιά δίσκο.
0: Επειδή μας ακούει ο Γιάννης, είναι. Βάλε DJ δυνατά.
2: Επειδή το αγαπημένο τραγούδι.
0: Δίσκο DJ είναι. Το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη μας.
2: Λοιπόν, ωραία. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία. Αυτό ήταν όλο.
2: Θέλετε κι άλλα.
0: Φυσικά.
2: Ωραία.
0: Να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Επιστρέφουμε με περισσότερα τραγούδια για τρελούς.
2: Ωραία, βάλε.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιό

0: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: αντέχω. Δεν αντέχω τόση αγάπη σε αυτό το στούντιο. Είμαστε όλοι, όλοι μια παρέα. Ένα μαστίγιο
1: θέλω να φέρω. Αχ, συγγνώμη, έχει ανοίξει το μικρόφωνο μου.
0: Όχι, ήταν. Γιατί δεν το κάνει το καμτσίκι.
2: Την τυχαία καμτσίκι.
1: Για να σε καμτσικώσω.
0: Καμτσίκωσέ με.
1: Αυτό μου θύμισε Κωνσταντίνο και Ελένη στο. Καμτσίκωσέ με. Πώς το λέει.
0: Η Ελενάλδα.
1: Η Ελενάλδα. Ω Ελενάλδα.
0: Ότι έπιασα εγώ τώρα το reference, όχι μπράβο μου.
2: Μπράβο.
1: Γιατί, συγγνώμη, γιατί δεν έχεις δει. Ποιος δεν έχει δει Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Όλοι έχουν δει ακόμα και.
1: Όποιος έχει δει Κωνσταντίνο και Ελένη να φύγει από τον υπηαγωγείο τώρα.
0: Τι.
1: Στάντερ είναι στον υπηαγωγείο. Δεν
2: μέχρι και η κόρη μου, παιδιά, έχει δει Κωνσταντίνο και Ελένη.
1: Να σου πω κάτι, κάποια πράγματα είναι αξίες αυτό.
2: Ναι.
0: Οκ, δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο φανατικό fan base του εν λόγω Σύρια.
1: Μα δεν γίνεται να μην έχεις δει Κωνσταντίνου και Ελένη, Σαββατογεννημένες, παραπέντε.
2: Μην μιλήσεις δει... γιατί μπορώ να σε βγάλω στον αέρα ότι παραπέντε είδες πρώτη φορά πριν 5 χρόνια.
1: Έτσι είπε.
2: Έτσι είπε.
1: Έτσι είπες.
0: Ω, δεν το είπα, αυτό δεν συνέβη ποτέ.
2: Τι είπες.
0: Ήμουν στα γυρίσματα ήμουν. Ήμουν στα γυρίσματα επί τόπου όταν
1: ήταν στα γυρίσματα.
0: Καφίνκα, νιώθω υπόλογος για κάτι τόσο ασήμαντο.
1: Ασήμαντο, το είπε ασήμαντο.
2: Αστό. Ήταν στα γυρίσματα, ξέρεις, σε ποιο επεισόδιο, σε αυτό με το κάμπινγκ.
1: Και τι έκανες εκεί. Και τι έκανες.
2: Σφίγγα έκανες.
0: Γι' αυτό θα κάνουμε απεντόμωση σήμερα. Είδες που όλα δένουνε. Δεν με θέτε εδώ πέρα,
1: όλα
0: κατάλαβα.
1: Όλα δένουν καλώς. Και εμείς θα πάμε στις φιλοσοφίες για να δέσουμε καλώς.
0: Ναι, άκου μια φιλοσοφία, άκου. ASMR.
1: Κάνει ASMR.
2: Καλό.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έλα, πείτε μου τα πράγματα εδώ πέρα.
1: Τι να σου πούμε. Τα πράγματα είναι δεδομένα.
0: Για πες.
1: Είναι τρεις οι γεύσεις που μας έχουν κλέψει την καρδιά. Πέρα από τις κλασικές που εντάξει. Κλασική είναι κλασική.
0: Μπουγάζαμε
1: αλλά...
0: τύρι, μπουγάζαμε κρέμα και παγώ 800 κιλά. Δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Το λέει για εμένα που έχω δηλώσει ότι είμαι λίγο βασικιά και θέλω την μπουγάτσα αυτή τη φιλοσοφία με κρέμα, ζαχριάχνη και κανένα.
0: Αυτό τίποτα άλλο. Και ένα καφεδάκι δίπλα.
2: Ναι, είστε αλλά.
1: Το
2: έχουμε,
1: ίδιο πράγμα,
2: έχουμε και σουφλέ κριτικών τριγιών και γαλοπούλα μέσα στην μπουγάτσα.
0: Είναι πολύ καλό.
2: Έτσι,
0: φίλε,
2: όχι σουφλέ ξεχωριστό, μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τριγιών και γαλοπούλα.
1: Είναι κόλαση.
0: Το ξέρω, μα είσαι ταΐσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Uh-huh.
1: Και το επόμενο που είναι και τα αγαπημένα μου, πες ποιο είναι.
0: Αυτή με το φίλο χαροποιούτη φέτα λίγο ντομάτα και τη ριγανή.
1: Αχ, ναι.
2: Πιο παραδοσιακή.
0: Αυτό, αλλά εγώ επειδή με τις μιλόπιτες γενικά, τώρα αυτό με το μήλο πραλίνα της καραμέλα και το κάμπα.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ που δεν είμαι της μιλόπιτας, αυτό μου αρέσει.
2: Πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπι.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι
2: δυναμωτικό.
1: Εγώ αλατισμένη καραμέλα και ξέρω ψωμί. Τρώω σε παγωτά, σε γλυκά, όχι σε παντού, σε καφέ.
2: Βγήκε popcorn με αλατισμένη καραμέλα.
1: Πήρα πρωτεΐνη, πήρα πρωτεΐνη με αλατισμένη.
2: Αυτή πήρες τελικά, αυτή διάλεξες. Δηλαδή έψαχνες ποια γεύση θα σου είναι πιο ενδιαφέρουσα και επέλεξες αυτή με την αλατισμένη καραμέλα. Ανάμεσα στη σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα, η χάλια πήρε.
1: Μα τι θα κάνει αυτό το σαλάτα, σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα, τι είμαστε.
0: Παιδιά, θυμάμαι εγώ να πιέζω η γεριερή στη γιαγιά μου και να μου λέει: αν δεν φάσω salted caramel που σου έχω φτιάξει, θα γίνει χαμός.
2: Φιλιά στη γεριερή.
1: Αυτό τώρα ήταν εμπειχτή για μένα. Ήταν για να μην μου πει: είχε και στο χωριό σου salted caramel, το είπε έτσι.
0: Συγγνώμη, δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό, γιατί δεν γράφει πουθενά ότι πρέπει να καταναλώνουμε προϊόντα μόνο από τον τόπο καταγωγής μας.
2: Excuse moi, με η κοπέλα έχει φτάσει μέχρι και η Αμερική. Δεν είναι γυναική αλληλεγγύη. Αλλά...
0: το ίδιο πράγμα λέμε. Κάλια τα κανάλια, εγώ παίρνω το μέρος μου για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή και πάλι βρίσκομαι υπόλογο. Σε όχι.
1: Πότε πήρες το μέρος μου. Κοντοχωριανή με έβγαλες.
0: Εμέσως.
1: Εμέσως εντός, εκτός και επί τα αυτά που έλεγε η καθηγήτρια των μαθηματικών.
0: Πολλοί το λένε αυτό, αλλά προφανώς αυτό σημαίνει τραύμα. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω τη ζωή μου. Γιατί δεν ξέρω, ξέρεις πολλούς που θα.
1: Περίμενε. Όχι. Δεν είπαμε. Πλατεία Λιοντοριών 33, Καστρινογιαννάκη 1 στην Φιλοθέη, στο Sport Point. Μέσα από φαγητοεφαρμογές και μέσα από το φιλοσοφίες.gr έχω ομοιοποιία, δεν βλέπω καλά.
0: Ναι, έχει και 10% έκπτωση από το φιλοσοφίες.gr.
1: Και εγώ έχω μείον 10% ομοιοποιία.
0: Αυτό, τρώτε για να φάνε τα μάτια σας.
2: Συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως είπε.
0: Βγάζαμε ψάρι, καλό.

0: Και κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι, σκέφτομαι οφειλές εκτός ρύθμισης, γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Οφειλές εκτός ρύθμισης.
1: Μάλιστα.
0: Ε, ναι, οφειλία. Οφειλία, γελώ. Εντάξει, πρέπει να πω στην ΑΔΕ να δω το Μάια.
2: Κατάλαβε, φαντάζεσαι, ακούει τέλος σου και σκέφτεται την τράπεζα.
0: Δεν είναι τράπεζα, είναι εφορία.
1: Είναι ευχής έργων πλέον να έχει οφειλές χωρίς ρύθμιση. Να μην έχει οφειλές βασικά.
0: Ε, ναι, επειδή αυτό δεν παίζει, σκέφτομαι εκτός ρύθμισης. Έτσι.
1: Αλήθεια. Μια χαρά είμαι. Δεν έχω καμία.
2: Έτσι,
1: ίσως κάποια κλίση μπορεί να αιωρείται για παράνομο παρκάρισμα και αυτά, αλλά μέχρι εκεί.
0: Disclaimer. Αυτό που μόλις προηγήθηκε ήταν κάτι, θα θυμίσει τα δικά σας χάλια και όχι, η Μαρία είναι πλήρως νόμιμη και νομότυπη.
2: Το είπε για πλάκα.
0: Ναι, ναι, πω, χα. Γελάσουμε όλοι εδώ πέρα. Σταμάτα, βάλει τα χεράκια, βάλει τα ματάκια σου. Εγώ εσένα θέλω να προστατέψω.
2: Ωραία, θα μα πει τώρα τι θα κάνουμε εδώ.
0: Εγώ θα σα πω. Εγώ, ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
2: Όχι, η Μαρία να μας πει για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
1: Θα συνεχίσω εγώ.
0: Α, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις.
2: Γιατί, άμα αφήσουμε το Βαγγέλη. Ο Βαγγελάκης δεν θα κάνει εκπομπή. Δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί.
0: Θα βάλω τηλέφωνα στον αέρα, θα κάνουμε καταγγελίες για τους τοπικούς άρχοντες. Θα πούμε για την κυβέρνηση, θα πούμε εδώ πέρα.
2: Για τους ποιους, για το τι. Τι, ποιος είμαι.
0: Ποιος είναι, τι.
2: Τα πόσα.
0: Θέλει να πάρει τα μέτρα.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
2: Ναι, Μαρία μου, πες, γιατί εδώ η ΔΕΠ έχει χτυπήσει κατά κατακόκκινο.
1: Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη, η θεατρική ομάδα του Αγίου Ιωάννη παρουσιάζει για δεύτερη φορά, έπαιξαν και τη Δευτέρα, τη θεατρική τους παράσταση «Μπουρλότο επί σκηνής». Από ό,τι διάβασα λίγο στις πληροφορίες, είναι μια παράσταση
2: που. Μα δεν στα μούτρα του, ρε φίλε. Τι συμβαίνει τώρα.
0: Λες δε στα μούτρα σου, αλλά εγώ πριν δεν είπα δε στα μούτρα τη που ήταν.
1: Μιλάω για θέατρο, οπότε συνεχίζω.
2: Ναι, για πες.
0: Συγγνώμη, κυρία.
1: Λοιπόν, είναι μια παράσταση που, από ό,τι διαβάζω εδώ στις πληροφορίες, μέσω του θεάτρου το ελληνικό σινεμά επιστρέφει στο σανίδι. Οπότε εικάζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Okay. Είσοδος, να πούμε ότι είναι ελεύθερη για το κοινό και η σκηνοθεσία είναι του Δομήνικου Ταβερναράκη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος και ταλαντούχος ηθοποιός του Ηρακλείου.
2: Okay, ενδιαφέρον.
1: Πραγματικά.
2: Γενικότερα δεν ακούγονται πολλά τέτοιου είδους. Δηλαδή, πλέον έχουμε. Το θέατρο εδώ πέρα έχει γίνει λίγο.
0: Alternative.
2: Όχι, λίγο πιο καινούριο, να το
1: ναι,
2: πω.
1: Ναι, υπάρχουν όμως πολλές θεατρικές ομάδες διαφόρων συλλόγων. Μία από αυτές είναι η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, okay, που παρουσιάζει.
2: Τι άλλο
1: σήμερα
2: έχουμε σήμερα.
1: Τους.
2: Τι ώρα είπες ότι είναι αυτό. Το βράδυ.
1: 9, δεν απαντώμε, πως είναι όλες οι παραστάσεις, να το επιβεβαιώσουμε. Ναι.
2: Ωραία, 9. Τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε στη Βικελαία στις 7.
0: Στη Βικελαία, στην παλιά
1: σε αυτή τη γνωστή
2: το
1: μικρόφωνο.
2: Για τώρα δεν μπορώ να το κλείσω.
0: Θα το κλείσω μόνος μου. Θα κλείσω το δικό σου. Αντίο καλιά.
2: Μα έλα.
0: Δεν με νοιάζει. Με έβαλες από εδώ, κάνω κουμάντο. Είμαι ο άρχοντας των πάντων. Καλά, έλα.
1: Λοιπόν, υπό την αιγίδα, λοιπόν, του Δήμου Ηρακλείου έχουμε στις 7 η ώρα στη Βικελαία το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής της δωρεάς της Συλλογής Κριτικών Υφαντών της Θεανός Μεταξά.
2: Okay.
0: Κάτσε να το δουλέψω λίγο στο μυαλό.
2: Περίμενε και εγώ δεν κατάλαβα εκδήλωση, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Α, έρχονται τα υφαντά και τα υποδέχονται. Με κάποιους... όχι, αυτό ακριβώς είναι.
2: Μα συγγνώμη, και εγώ αυτό κατάλαβα. Θα υποδεχτούμε τα υφαντά.
0: Δεν ήταν αστείο ότι ξεκινάει η έκθεση. Βασικά δεν σαν ναρκτήρια τελετή, ρε παιδί, μας το πούμε έτσι. Γιατί γελάτε, μιλάω σοβαρά.
2: Το έχει φτιάξει το κεφάλι του.
1: Υποθέτω δεν θα είναι κάτι σαν έκθεση, η αλήθεια είναι. Αλλά θα υπάρχει και η κυρία Αταλάντη Μιχελογιαννάκη Καραβελάκη, ναι, η οποία είναι δόκτωρας ελληνικής φιλολογίας και συγγραφέας, που θα κάνει κάποια ομιλία και θεωρώ θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Όποιος είναι λάτρης της κριτικής παράδοσης και διάφορων
2: εγώ
1: αυτών των.
2: Είμαι σίγουρη ότι
1: υφαντών,
2: ο Βαγγέλης στο μυαλό του έχει υφαντά να περνάνε σαν. περίμενε, θα το φτιάξω. Σαν πασαρέλα της Βικτόριας Σίγκρετ.
0: Μα το Θεό αυτό.
2: Δεξιά και αριστερά. Είμαι σίγουρη.
0: Με έχεις μάθει πιο πολύ από ό,τι
2: λέει. Ήμουν σίγουρη.
1: Κοίτα, αν η κυρία Βιβί όμως σου έχει πρίκα, ρε παιδί μου, λέω αν. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία.
0: Μητέρα 6-31-21-21. Αν έχω πρίκα, στείλε μου, γιατί δεν γνωρίζω επί τούτου.
2: Αν έχει πρίκα ο Βαγγέλης, στείλτε τη σε εμάς, όχι στο Βαγγέλη. Γιατί το Βαγγέλη το ξεχάσει. Έχουμε κάτι άλλο για σήμερα ή όχι?
0: Τελευταίο από αυτήν την παράνοια.
2: Τι?
0: Όχι, κάτι τελευταίο από αυτήν την παράνοια. Έχουμε ή είμαστε κομπλέ?
1: Έχουμε άλλη μία εκδήλωση.
0: Βέβαια, δεν την αφήσουμε σχολιαστεί, αλλά σε παρακαλώ.
1: Ρε παιδί μου, απευθυνόμαστε σε κάθε κοινό του Ηρακλείου.
2: Έτσι, target group.
1: Οπότε, κάτι τελευταίο σας έχω, την ΑΒ της εφηβείας.
0: Okay, τώρα...
2: Νομίζω ότι θα πει την ΑΒ Βασιλόπουλα.
0: Και την πουλιού το γάλα. Συγγνώμη γι' αυτό, Μαρία Δευτέρα. Εγώ συνέχισε να μας πει.
2: Ναι, για πες μας.
1: Είναι πάλι μια θεατρική παράσταση στο πλαίσιο του 7ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Παρουσιάζεται στο Κυπποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, με ελεύθερη είσοδος επίσης. Ώρα έναρξης στις 8.30. Τώρα αυτό είναι μια ιστορία με πρωταγωνιστές εφήβους που βρίσκουν τον τρόπο να εκφράσουν κάποιες ανησυχίες τους από το α μέχρι και το ω.
2: Αυτό τώρα μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχουν συνήθως παραστάσεις για εφήβους.
1: Δεν υπάρχουν ισχύ, αλλά όπως είναι 24 τα γράμματα της ΑΒ, τόσα θα είναι και τα κεφάλαια γραμμένα με πάρα πολύ ζωντάνια χιούμορ και αισιοδοξία.
2: Να σου πω.
0: Και τέσσερις
2: λέει...
0: είναι οι μάρτυρες στο κέντρο της Ρεθύμνης. Συνέχισε, καλιά, συγγνώμη.
2: Κλείσε το μικροφόνο 2 λεπτά να μιλήσουμε σοβαρά. Το δικό μου έκλεισε. Α. Εντάξει, έκλεισε το δικό μου. Να σου πω, λέει από τι ηλικία παιδιά μπορούν να πάνε.
1: Όχι, λέει απλά εφήβων. Ναι, αλλά φαντάζομαι θα μπορούν και μικρότερα παιδιά.
2: Ας πούμε, εμένα ο γιος μου που είναι 9, μπορώ να τον πάω.
1: Γιατί όχι.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει μια αλφα αντίληψη, θεωρώ πως ναι.
0: Πες του να κάνει και λίγο.
2: Τώρα, ό,τι περίσσεψε.
0: Πες του να κάνει και λίγο έτσι, να κορδώνεται, να φαίνεται πιο μεγάλο. Απλά πράγματα. Βάζει ένα ψεύτικο μουστάκι.
1: Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση των παιδιών αυτών είναι βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο της Μάγιας Βελιδωριά, που έχει τιμηθεί με το Β' Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου του 2008, παρακαλώ.
2: Έτσι. Δεν το ξέρω αυτό το έργο.
1: Και έχει διασκεδαστεί από, από τα παιδιά
2: αυτά. Από εκείνους. Οκ, τέλεια. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Κάτι άλλο έχουμε?
1: Αυτά, θέλετε και άλλα?
2: Όχι.
1: Α, όποιος άκουσε και τα προηγούμενα θέματα είναι αρκετά. Νομίζω ότι υπάρχουν και σήμερα αρκετές επιλογές. Δόξα τω Θεώ.
0: Θα βαρθείτε να είστε κάτσι λίγο σπίτια σας. Να πούτε, α, πριν τα δύο τώρα έχουμε ξανά.
1: Και φυσικά τρέχουν πάλι σήμερα αρκετές εκδηλώσεις κλειδώνων και τέτοια.
2: Ναι, δεν τα είπαμε, αλλά υπάρχει κλείδωνο εκεί. Εμείς τα βρήκαμε από το βολδαράκια.gr, οπότε μπείτε να τα δείτε κι εσείς αναλυτικά ό,τι σας ενδιαφέρει.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων, Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
17: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κύριο Μαζακούη, ο Κυριάκος Κορογιάννης, τα χέρια τα χτυπούσε η Κάλια, όχι εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Τι όχι, όχι.
1: Εγώ ποτέ. Ο πρωτοσύγγελος θα με πιάσει τώρα.
2: Για να πούμε την αλήθεια, δεν χτυπούσε τα χέρια, απλά λόγω της απεντομώσεως που θα λάβει η χώρα. Είχαμε ένα απέντομο εδώ πέρα και η Κάλια το φώνευσε με μένος.
1: Αυτό έκανα.
2: Αυτό ήτανε. Είπα, got your back, ας πούμε.
1: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα.
2: Του Γιώργου Βαλαώρα.
1: Ναι, όχι, θα πούμε για την. Για την κουτάλα ήθελα να πω, ρε άνθρωπε.
2: Προφανώς.
1: Δεν θα φάμε, θα φάω σήμερα.
2: Δεν θα φάω, αν και
1: όχι, γιατί κάποιες μέρες μου έχεις πει ότι.
2: Δες τώρα ένα
1: μείζον. Πάει στη μαμά σου. Όχι, πάει στη μαμά σου, την κυρία Βιβί.
2: Δες τώρα ένα μείζον θέμα που έχω. Έχω οδοντίατρο στη μία, την ώρα της απεντομώσεως. Εντάξει. Και φαντάζομαι ότι μέχρι τις 4-5 μου αφάω φάρμακα προφέρει.
0: Γιατί τι θα πας να κάνεις οδοντίατρο.
2: Άκου να δεις τι έπαθα. Πάω τις προάλλες.
1: Γρήγορα, πες τι έπαθα.
2: Λέω ένα καθαρισμό, θέλω μπαμπάμ. Α πούμε, λέει ναι, δεν το βλέπω γιατί ήσταν 8 χρόνια, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Μου κάτσε 6 ενέσεις και μου καθάρισε μόνο τα πάνω δόντια. Οπότε περιμένω άλλες 6 ενέσεις για τα κάτω δόντια. Θα περάσω τέλεια.
1: Δηλαδή είναι βρώμικα τα κάτω.
2: Σε σχέση με τα πάνω πλέον, ναι. Τα πάνω είναι μοντέλο. Αν παρατηρήσει τη φωτογραφία που είναι φανταστική που μου πες εσύ. Χαμογέλα μόνο με τα πάνω. Σαν άλογο γελάω.
1: Για χαμογέλα να δω.
2: Ωχ,
0: τα φουσκωτά σου σαρκώδη χείλη ευθύνονται γι' αυτό.
2: Όχι, αυτό έκανα lip injection. Έκανα. Δεν είναι γυαλουρονικό.
1: Με ζήλεψε, με ζήλεψε.
2: Μια θεραπεία κάνω. Πώς το πες, μια θεραπεία κάνω.
1: Θεραπεία χειλιών.
0: Εσύ το πες. Καλά το πες.
2: Όλα τα ξέρω πια. Λοιπόν.
1: Για χαμογέλα να δω.
2: Λοιπόν, θέλετε να φάτε τζάμπα. Ναι.
0: Θέτε
2: να μπείτε στο διαγωνισμό μια συμμετοχή για να πάρετε μια δωρεπτέγη 20 ευρώ στην κουτάλα.
3: Ναι.
2: Είσαστε έτοιμοι.
3: Ναι.
2: Να είστε καπετάνιο έτσι, high five από μακριά. Ναι, θα συνηθίσεις, δεν είναι τίποτα. Η βλαϊκή εδώ πέρα έχει χτυπήσει κόκκινα.
1: Ναι, εμάς
0: συνάμε λίγο.
1: Η συνάψη μας πλέον κάνει.
2: Ναι, δεν θα έπρεπε, αλλά συνέβη. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα στην κουτάλα μέχρι ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος να μας καλέσει στο τηλέφωνο που θα το πούμε.
1: 2-8-10-2-25-15 παίρνει τηλέφωνο. Ο πρώτος που θα πάρει μπαίνει στον διαγωνισμό που θα κληρωθεί στο τέλος της εκπομπής. Ωστόσο, εμείς θα πούμε το μενού. Θα το πεις εσύ, είναι το πούμε εμείς.
2: Με το λέτε εσείς που το έχετε και μπροστά σας, γιατί εγώ εδώ πέρα αράζω.
0: Κρύβε λόγια, Χριστιανέ.
2: Γιατί εγώ εδώ σκάβω.
1: Εδώ σκάβω. Θα μας πει η Μαρία που δεν έχει μοιοπία και είναι πιο κοντά στον υπολογιστή. Για πες μας, Μαράκι, τι έχει σήμερα Τετάρτη το κουτάλα.
0: Λοιπόν, από σούπες έχουμε μοσχαρόσουπα. Ωραίο.
2: Καλό.
0: Από κρυαορεκτικά θα βρεις φέτα, μέλι, όλο εδώ και ρίγανη, πολύ καλό, εντάξει. Από διάφορες σαλάτες θα βρεις το γνωστό ντάκο με φέτα και ντομάτα. Φακές με λαχανικά.
1: Φίλοι, είναι τέλειο.
0: Φακές σαλάτα, τέλειο.
2: Το λέω και εγώ, ας πούμε, ντροπή μου που το λέω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάτα το σαλάτα κέσσερα, τη σαλάτα κολουσλό, τη λαχανομαγιονέζα που λέμε. Μ' αρέσει και αυτή πάρα πολύ. Ενώ αγαπημένα πιάτα ημέρα, παστίτσιο, γιουβέτσι με μοσχαράκι, ψαρονέφρι γεμιστό. Πώς γίνεται το ψαρονέφρι γεμιστό?
2: Το γεμίζεις.
1: Εγώ παλιά νόμιζα ότι το ψαρονέφρι είναι ψάρι.
0: Είναι το καλύτερο κομμάτι του χοιρινού.
1: Το ξέρω πλέον.
2: Εγώ είμαι σίγουρο ότι ακόμα το πιστεύει.
1: Όχι,
0: τώρα κάνει διατροφή.
2: Μέχρι που το έφαγε, λες, αυτό το ψάρι μοιάζει πολύ με κρέας.
0: Τώρα που είπες ψάρι, θα βρούμε και γλώσσες λεμονάδες.
1: Πώς τα συνδυάζει,
0: Κοτόπουλο λεμονάτο με πατατούλες. Γεμιστά. Το απόλυτο του καλοκαιριού, must. Ενώ επίσης θα βρούμε μπουρεκάκια μελιτζάνας, γίγαντες και λαζάνια με σπανάκι.
1: Ορίστε,
0: διότι
1: τι
0: ικανοποιούμε και τους vegetarian.
2: Ξέρεις τι θέλω, να μπορώ έτσι να τα φάω, γιατί ξέρω ότι μέχρι 4-5 θα με.
1: Ναι, αλλά θα σου πούμε και τα γλυκά αφού δεν μπορείς να φας. Έτσι για να σε βασανίσουμε.
2: Βασάναμε.
1: Έχει πορτοκαλόπιτα και σοκολατόπιτα.
2: Τι λέει,
1: η οποία σοκολατόπιτα που εγώ δεν μου αρέσει γενικά σοκολάτα, είναι κόλαση.
0: Ναι, ούτε εμένα μου αρέσει η σοκολάτα.
2: Φίλος μου έχει πει ότι η πορτοκαλόπιτα της κουτάλας πάει πάρα πολύ με παγωτό.
0: Όλες οι πορτοκαλόπιτες πάνε με παγωτό. Θεωρώ και τις κουτάλες θα πηγαίνει με παγωτό.
1: Είπες ένας φίλος σου.
2: Ναι, δεν το έχω κάνει εγώ.
1: Ένας από το χωριό, δεν το ξέρουμε εμείς.
2: Δεν το ξέρετε, από τη Γέργερη είναι, μην τα λέμε συνέχεια. Μου λέει, σύντεκνε, ήφα την πορτοκαλόπιτα και ήταν καλά καλή με το παγωτό.
1: Να πούμε ότι μπορείς να βρεις το κουτάλα στον Άι Γιάννη στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορέα Διγονή.
2: Γωνία.
1: Και στην Ανοπόλεως 2 στο κέντρο.
2: Εκεί βρίσκει και εμένα.
1: Αυτό πράγμα. Ναι. Όχι σήμερα, μάλλον.
2: Είμαι μέρος του μαγαζιού.
1: Θα πάει και θα κοιτάει.
2: Απέξω το γεμιστά. Δώστε μου και εμένα, σας παρακαλώ. Μια μπουκίτσα να φάω.
1: Θα κάνει τη γάτα.
2: Μιάου.
1: Καθημερινά ετοιμάζονται για σένα δύο πίτες, μία σούπα, έξι σαλάτες, τέσσερα κρύα ορεκτικά, οκτώ ζεστά κυρίως πιάτα. Και φυσικά υπάρχει πάντα μα πάντα ένα φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegetarian. Το μενού αλλάζει καθημερινά και λειτουργεί το κατάστημα, τα καταστήματα δηλαδή, 11 έως 7 το Σάββατο 12 με 4, ενώ Κυριακή. Έλα.
2: Σπίδια σα!
0: Κάντε μπάρμπεκιου.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τηλέφωνο. Περιμένουμε τηλέφωνο στο 2812-2515-15 τώρα, αυτή τη στιγμή που θα βάλουμε το τραγούδι, για να μπει στην κλήρωση να κερδίσει την δωρεπιταγή των 20 ευρώ από το αγαπημένο Κουτάλα.
2: Και σε κάθε περίπτωση να πω, μητέρα, μην αγχώνεσαι, το έχω.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Φωτιά, φωτιά, χωριανή φωτιά, πάρτε τα βουνά.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα συμβεί.
0: Εμείς είμαστε, η Μαρία δεν είναι.
2: Η Μαρία δεν είναι έτοιμη.
0: Ναι, έλειαζε. Μαρία, θα παίξουμε μία λέξη.
2: Πες μου μια λέξη. Αυτή τη μόνη λέξη.
0: Όχι, σταμάτα.
1: Έχει μείνει στο προηγούμενο παιχνίδι. Πρέπει να βρει τραγούδι.
0: Ωραία, εγκληματίσου μαζί μας. Θα βγάλουμε μια ιστορία. Απλά θα λέει μια λέξη ο καθένας.
2: Okay.
0: Θα πηγαίνουμε.
2: Εύκολο.
0: Ναι, ευκολότατο.
1: Είναι σαν, να, σαν αυτό που θα κάνουμε τώρα παράδειγμα. Πάμε.
2: Ωραία.
0: Σήμερα
1: θα
0: πάω
1: στην
0: αγορά.
1: Να.
0: Παρώ.
1: Μία.
0: Μπότα.
1: Μόνο μία. Την άλλη.
0: Γιατί το κάνεις αυτό? Κάπου πήγαινε αυτό, δεν έχω ιδέα που. Αλλά κάπου δεν θα πήγαινε.
1: Κάπως έτσι θα πάει, ρε παιδί μου.
0: Τακ, τακ, τακ. Έτσι πάμε. Πάμε τριγωνικά.
1: Γρήγορα,
0: όταν.
2: Θα.
1: Φύγω.
0: Να.
2: Πάω.
1: Στην.
0: Αγορά.
2: Θα.
1: Μιλήσω.
0: Με.
2: Τον.
1: Κώστα.
0: Τον.
2: Μιχελογιαννάκη.
1: Που.
0: Μου
2: έφτιαξε
1: τις
0: μπότες
2: και
1: θα
0: του
2: στείλω
1: ένα.
0: Κάπου πήγε το μυαλό μου, αλλά δεν μπορούσα να εκφραστώ. Συγγνώμη, συγγνώμη, το παίρνω πάνω μου. Όλο δικό μου. Μαρία, ξεκίνησε.
1: Ωραία, Μαρία, ξεκινάς. Και πάμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Χτες
1: στην
0: πόρτα
2: είδα
1: μία
0: κατσαρίδα.
2: Και
1: δεν
0: ήθελα
2: να
1: την
0: φιλήσω.
2: Οπότε
1: έφυγα
0: τρέχοντας.
2: Γιατί
1: γιατί δεν
0: ήθελα
2: να
1: την
0: φιλήσω. Είναι ξεκάθαρο νομίζω το νόημα.
1: Ωραία, σειρά μου, σειρά μου.
0: Έλα, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Στην
0: δισκοτέκ.
2: Όταν
1: χτυπιέμαι
0: και
2: ακούω
1: δισκοτέκ,
0: υδρώνω.
2: Όπως
1: και
0: το
1: το
0: όπως και το γουρούνι. Και επειδή η εκπομπή αυτή είναι επιστημονική, να ξέρετε ότι τα γουρούνια είναι τα μόνα ζώα πέρα από τον άνθρωπο που υδρώνουνε.
2: Το
0: μάθετε πέντε πράγματα.
2: Έτσι εξηγείτε
1: τώρα ψέματα.
0: Και γι' αυτό όταν κάποιος βρωμάζεται στο γουρούνι.
2: Όχι, αλλά.
1: Συγγνώμη, αλήθεια τώρα.
0: Ό,τι σου λέω, Google, αρέτω. Αν δεν με πιστεύει που δεν με πιστεύει.
1: Δεν σε πιστεύω. Βάλε ένα τραγούδι να πάω να το ψάξω.
0: Ναι, όχι. Επιστρέφουμε με, πώς το λένε, scientific facts που εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Μάθετε πέντε πράγματα.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
4: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
7: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μπορούσα να μιλήσω.
1: Όχι. Όχι, σεβάσου τον κόπο του καλλιτέχνη, του στιγουργού, του μουσουργού.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
1: Στουντιά.
2: Σταμάτα. Αρχικά άνοιξε με το μικρόφωνο και κατά δεύτερον, εγώ ξέρω πώς λέγεται αυτό.
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
1: Ωραία, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό.
2: Τέλειο.
1: Θα κάτσω εδώ στη γωνία μόνο.
0: Ωραία, δεν μιλάω ούτε εγώ.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Και ο κλήρος πέφτει.
0: Όχι, δεν μιλάει ούτε η Μαρία.
1: Ξέρεις, θα το κάνουμε. Yeah. Riviera Beach Bar Restaurant.
2: Πού.
1: Θα πήγαμε στις πληροφορίες όπως θα πήγαμε. Πρέπει να το πω γι' αυτό. Λοιπόν, πάρε ρε Καρδερού. The best.
0: Στο καλύτερο σημείο της παραλίας του Καρτερού.
1: Είσαι στο Ηράκλειο και τσουπ έφτασες.
0: Ακριβώς. Βασικά όλα δίπλα εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Ναι, δηλαδή, δεν είμαστε καμία Αμερική.
1: Μπαίνει στα μάξι, λες πάμε στο Ριβιέρα και λες δεν χρειάζεται να πάμε γιατί είμαστε ήδη εδώ.
0: Οπ, φτάσαμε. Στα ομορφότερα σημεία της παραλίας και φυσικά εκεί μπορείς να βρεις premium γεύσεις, ροσερά κοκτέιλ, μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο. Και να σου πω την αλήθεια, είναι ένας ιδανικός προορισμός. Είτε θες καφέ, είτε θες φαγητό, είτε ποτό, είτε μια βουτιά και κάτι απλό.
1: Είτε τα θες όλα αυτά ταυτόχρονα.
0: Μα είναι πολύ και διαταραχή.
1: Η βουλημία θα έλεγα. Φέρε καφέ, φέρε φαΐ, φέρε μια πίτσα, φέρε το φρέντο εσπρέσο, φέρε ένα παγωτό, φέρε και ένα πεπόνι.
0: Ναι.
1: Το πεπόνι, τι να το κάνει.
2: Κομμένο χωρίς κουκούτσια, παρακαλώ.
0: Το πεπόνι.
1: Όπως το έφερε η κυρία Δεκανάλη.
2: Το κουκούτσι στο πεπόνι.
1: Συγγνώμη, εσύ το έφερε.
2: Αυτό σε έκανε εντύπωση.
0: Αλλά όχι, πιο μεγάλη τέτοια θα ήταν να έλεγε καρπούζι χωρίς κουκούτσια. Το πεπόνι έτσι κι αλλιώς σου έρχεται χωρίς κουκούτσια. Το καρπούζι δεν στο ξεκουκουκουτσώνει.
2: Αν σα πω εγώ πώ τρώω το καρπούζι, παιδιά. Θα
0: ήθελα πολύ να ξέρω.
1: Κάτσε, θα το κάνω πολύ πρόσφατα. Μαρία, πώ το τρώω στο καρπούζι.
2: Τρώω το κάτω μέρος, αυτό που δεν έχει κουκούτσια καθόλου, διότι με ανατριχιάζουν.
0: Το άσπρο.
2: Λίγο πριν το άσπρο που μένει λίγο κόκκινο. Αυτό
0: μόνο
2: που
0: αυτό
2: τρώω.
1: Ναι. Το όριο, ρε παιδί. Κοίταξε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ από όλο το καρπούζι, ναι, παίρνετε 7 κιλά καρπούζι στο σπίτι, θα φάνε όλοι οι υπόλοιποι το άλλο, εσύ
2: μπράβο.
0: Θα φας μόνο το κάτω.
2: Μπράβο. Και ο μόνος που με καταλαβαίνει και το φροντίζει αυτό το πράγμα είναι ο μπαμπάς μου πάντα.
0: Είναι σαν τα σκυλιά, μαζεύει το απέξω απέξω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σαν τις κότες.
1: Πουλ κοκόνες μου.
2: Ρε παιδιά, αυτογνωσία σε αυτόν τον κόσμο.
1: Το
2: ρίχνει δηλαδή.
1: Και κάτω, το φάει και το τσεκ τσεκ τσεκ. Σε πιάτο.
2: Μου το κόβει σε πιατάκι, παρακαλώ, μου το καλύπτει με ζελατίνα γιατί ποιος ξέρει πότε θα πάω.
0: Μην πανικότησε και το φάνε.
1: Το προετοιμάζει από πριν δηλαδή.
2: Ναι, παιδιά, εσείς θέλετε να μάθετε πώς τρώω το καρπούζι. Σας απαντώ.
0: Έλα μου, τι θέλω.
2: Έχω κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Μαρία Μακράκη, των 30. Ναι, όχι, συνεχίζουμε τις ζωές μας.
2: Να πούμε ότι το Riviera Beach Bar Restaurant αναλαμβάνει και διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή περίσταση που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
1: Ένα ραβόνα, βρε αδερφέ, ένα πρόγαμο.
2: Γιατί όχι. Μία συναυλία, π.χ. Μια ανδρομάχη live, λέω εγώ, Σάββατο 7 Ιουνίου.
0: Ή ας πούμε, θα πω εγώ το 90's party που ετοιμάζουμε με τα κορίτσια. Δεν το μάθατε από μένα.
1: Καλιά, κάποιος μου πω ότι θα κάνετε το night's party εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος μου το πει.
2: Καλά, εγώ ανυπομονώ να το δω αυτό το πράγμα, παιδιά. Γιατί είμαι φαν το 90's. Με διακατέχει μια ρετρολαγνία. Μου άρεσε αυτή η λέξη. Ναι, παιδιά, μου άρεσε αυτή η λέξη και είπα θα τη χρησιμοποιώ γιατί είμαι κάτι τέτοιο. Οπότε,
1: είσαι ρετροϊός.
2: Τι είμαι,
0: ποιος είμαι, τι είσαι, τι είναι.
2: Μου αρέσει και αυτό το κρατάω. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τα κορίτσια.
0: Ωραία, να πούμε ότι το Ριβιέρα έχει την Ανδρομάχη 27 Ιουνίου και χορηγός είναι.
1: Αυτό το live θα γινότανε χωρίς κάποια χορηγία, κάποια βοήθεια.
0: Όχι,
1: δεν θα
0: γινότανε. Βαγγέλη μου, Αρμουτάκης Προκάτ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο πέμπτο. Όχι, ευχαριστούμε που είστε εκεί πέρα. Καλά κάνετε. Στο πέμπτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ευχαριστούμε για τη χορηγία που μπορούμε να έχουμε αυτό το event βάση βοήθεια. Το εκτιμούμε.
0: 2-8-10-54-55. Α, ναι, βάλε.
1: Το έβαλα.
2: Με χρονοκαθυστέρηση.
0: Τώρα ό,τι είναι, ό,τι μπορεί ο καθένας. Τηλέφωνο 2-8-10-54-55-51. Και να πω ότι κρατήσεις για την Ανδρομάχη 27 του μήνα γίνονται στο τηλέφωνο 69-72-266-103. Για μοιοπία βλέπω πάρα πολύ καλά.
1: Είναι για άνθρωπος, δεν βλέπεις καλά.
0: Αρμουτάκης Προκάτ 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
1: Διαγωνισμό έχουμε.
0: Διαγωνισμό έχουμε στο Instagram. Να μπείτε να κάνετε γιατί τελειώνει όπου να είναι.
1: Είναι μεθαύριο, είναι.
0: Του μήνα τελειώνει. Οπότε μπείτε να πάρετε μέρος, να δώσουμε τις προσκλησούλες, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Να πάτε να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε και να είναι όλοι χαρούμενοι.
0: Βάλε μου τώρα τη βύση να.
1: Βέβαια.
0: Έρθω στα καλά μου.
2: Yeah,
1: αυτά είναι τα καλά σου, καλή τύχη σε όλους.

0: Flash. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και θα πάρουμε τον νικητή. Μιλάτε εσείς μέχρι να πάρω τον νικητή.
1: Μαρία, μιλάμε τώρα. Εμείς είναι διάλογος. Και πώς θα ενημερώσουμε, Μαρία, σήμερα.
2: Ο νικητής ποιος είναι, κάτσε έχω γωνία.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βασικά, δεν μπορώ να σου πω.
2: Είναι... Η μέρα μου πώς να είναι, άνθρωπε μου, αφού με το που ξεκίνησε ήρθα εδώ.
1: Αυτό λέμε.
2: Δηλαδή, λες να έχει προηγηθεί κάτι.
1: Πρέπει να κάνουμε small talk. Πώς σου φαίνεται ο καιρό σήμερα, λες να βρέξει.
2: Όχι, βέβαια.
1: Μαρία, τρως τους χοχλιούς.
2: Όχι, βέβαια. Τους καραόλους που λένε στην Κύπρο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Μυστήριο, αγωνία.
0: Αγχώθηκες.
1: Είσαι τα κόκκινα.
2: Πάντα όταν έχει να κάνει για το φαγητό υπάρχει μια αγωνία.
0: Αυτή πολύ φίλη μου, Μαρία, ρε φίλε.
3: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
1: Μας το έχεις στη μαπά.
2: Η απλά δεν έχει σήμα και που είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το ξαναπάρουμε. Πάμε ωστόσο να ακούσουμε.
1: Ποιος θα πεινάσει.
0: Ανοιχτό παιδί δίσκο και να δούμε. Θα φάει ή δεν θα φάει ο Γιώργος.
1: Oh, spoiler.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σπάστα.
1: Σπάστα, γιατί όπως έχει πάει αυτή η καριέρα της Δεσποινίδος εν λόγω, βλέπω τον άλλο μήνα να έχουμε. Περνά, περνά η Μελισσά. Περνά, περνά η Μελισσά. Μετά. Και βοκώνται με το tune. Μετά με λισοπούλα. Γιατί μετά πενταπούλα. Περνά. Η Μέλισσα, περνά.
2: Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι, αλλά θα πω.
1: Πες, δεν μας ακούει κανείς. Οι τρεις μας είμαστε εδώ. Κάτι.
2: Δηλαδή, ένα νερό κυραβαγγελιό.
3: Γιατί?
2: Μετά θα πει και το τσαφτσουφ, το τρένο περνά. Μέσα έξω, μέσα πατά.
3: Αυτό, με το λέμε, περνά περνά η Μέλισσα. Και γίνανε
1: ψαραπούλα απ' το γυαλό.
3: Γιο, γιο.
2: Πω, πω. Και ποιο ήταν το άλλο τραγούδι που έλεγε για μία... Την Κίκη την αγαπώ. Μάμα ρε Κίκο.
3: Από τότε όμως, από το μικρό παιδί δηλαδή πρέπει.
1: Μικρό παιδί του τέστην πριν 4 χρόνια, μην ξεχνιόμαστε αυτό.
2: Γιατί Μαρία και εμένα είμαστε πιπίνια.
1: Πιπίνια, πρέπει να φύγουμε, έχει πάει 10 ώρα λοιπόν.
3: Δεν θέλουμε, αλλά.
1: Θέλετε, δεν θέλετε, πρέπει. Το εργασιακό μεσαίωρο είναι μέχρι εδώ. Τέλος. Λοιπόν, εμείς εξαφανιαζόμαστε, έχει πάει σχεδόν 11, αλήθεια είναι. Μικρή παύση όμως αύριο, λίγο μετά τις 8. Ξανά εδώ!
2: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά μαζί θα έχεις Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Ο οποίος δεν μπορεί μόνος του χωρίς την καλιά κανάλι και τη Μαρία τη Μακράκη.
3: Γλυκός. Λοιπόν, και μην ξεχνιόμαστε, στις 12 Γιώργος Μπαλωθιάρης και εγώ Βερίγου φέρνουν εδώ το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι και τις 2. Και φυσικά δεν χάνουμε την απογευματινή μας συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου.
2: 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματό σου. Εμείς μαζί μας σήμερα είχαμε.
1: Φιλοσοφίες.
2: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
1: Κουτάλα.
2: Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
1: Και ανανεώνουμε ραντεβού μας για αύριο.
2: Φιλιά πολλά!
3: Φιλιά πολλά!

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810. 308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: Top 5 Numero 5. Numero 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
7: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
6: Ποιον λες?
7: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
6: Α, εντάξει.
7: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
6: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
7: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
6: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
7: Α, ναι.
6: Ναι.
7: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ?
6: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
7: Α, okay.
6: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
7: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
6: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
7: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
6: Ρε φίλε.
7: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
6: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
7: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
6: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
7: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
6: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
7: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
6: Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
7: Ποτέ δεν ήμασταν.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Και θα γυρίσει ο Τάκης απ' τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
12: Κουτάλα.
11: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
12: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
11: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
12: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
11: Όσο θέλεις?
12: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
11: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
12: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
13: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9, ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
2: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
1: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο.
2: Εισαγωγές, αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές.

0: Κιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με ωραία πρόσωπα γύρω σας, να σας περιτριγυρίζουν με χαμόγελο και θετική ενέργεια, γιατί άλλη μια υπέροχη μέρα ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στον Νότο. Είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα 24 Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα.
1: Τετάρτη
0: κυρίες και κύριοι, στην μέση της εβδομάδας, Midweek Heroes. Τα καταφέραμε, φτάσαμε στη μέση. Μένουν άλλες δύο μέρες για να την πετσοκόψουμε και να πάμε στο σουκού. Και εννοείται ότι έχουμε ετοιμάσει για εσάς τα καλύτερα και σήμερα. Έχουμε μαγειρικές από άλλο πλανήτη. Έχουμε hangover έτσι εξορμήσεις, οι οποίες πραγματικά θα σας πάνε σε άλλο πλανήτη. Έχουμε νέα να σας πούμε για το νέο επικό βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο που έρχεται σε λίγες ημέρες. Και θα γίνει χαμός με τις κριτικές γιαγιάδες. Το προετοιμάζουμε, το αγαπάμε ήδη, το σιγουτραγουδάμε και νομίζουμε ότι θα γίνει χαμός. Και φυσικά πρέπει να είμαστε on alert, γιατί έρχονται και πολλά νέα πράγματα από το καλοκαίρι στο Νότο. Έρχονται τα Γλέντι Hoppers, θα πάμε σε γλέντια, θα σας συναντήσουμε, θα μας μιλήσετε. Θα βγούμε στους δρόμους, Mad Cushion Story, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Θα μιλήσουμε με όλους σας και φυσικά θα έχουμε έτσι αυτό το ωραίο το feedback, το γενναίο το οποίο μας δίνεται
1: το
0: κάθε χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Σήμερα καταρχήν να πούμε που πρέπει να συντονιστούμε, βρε Γιώργο.
0: Ναι, είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Φρέσ 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα.

0: Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας εναγωνιωδώς. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε παντού σε όλα τα social, οπότε περιμένουμε να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Πού είστε τώρα, είστε σε κάποιο καΐκι μεσοπέλαγα και ψαρεύετε, είστε σε μία παραλία και έχετε αράξει και βγάζετε φωτογραφίες με τα πόδια σας και τη θάλασσα και, και τους λαγοκέφαλους, είστε σε ένα ξενοδοχείο, στη δουλειά, σε ένα γραφείο και έχετε πήξει. Τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Τα θέλουμε όλα και ντοκουμέντα παρακαλώ πολύ, γιατί μας κάνουν έτσι να νιώθουμε ακόμα πιο κοντά σας, ακόμα περισσότερο στα social media, είτε Facebook, είτε Instagram, είτε YouTube, Threads, όπου υπάρχει τέλος πάντων ένα social media, εκεί είμαστε κι εμείς. Και εννοείται www.καλοκαίριστονότο.com, μας ακούτε από παντού, πέρα από τα όρια της Ελλάδας.
0: Και φυσικά έχουμε πολύ ωραία πράγματα, επαναλαμβάνω, που έχουμε να κάνουμε σήμερα. Για πες.
1: Σήμερα θα κάνουμε τη βόλτα μας μέχρι την υπέροχη Μήλο, όπου πραγματικά είναι ένα νησί που έχει γίνει διάσημο από τους διάσημους που πηγαίνουν εκεί και χαλαρώνουν έτσι και κάνουν έτσι τα ωραία τους τα χαλαρωτικά και λένε πω από την Ισάρα είναι αυτή, εκεί θα σας πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται πως θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε ένα διαφορετικό μπραντζ, ένα μπραντζ που έχει σφραγίδα κριτική και από τα σφακιά παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι βλέποντας για πρώτη φορά τη φωτογραφία από τη μαγειρική της ημέρας που έχει ανέβει ήδη στα social media του καλοκαίρι στο Νότο, είναι η πρώτη φορά ρε φίλε που λέω εντάξει έμπαινα.
1: Έμπαινες.
0: Έμπαινα, παιδιά, έμπαινα.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή είναι ένα κρουασάν ανοιχτό εκεί πέρα με απάκι, με ξύγαλο, με μέλι. Δεν είναι φίλε όλο αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι και τόσο σουρεάλ η μαγειρική μας σήμερα. Τρώγεται, είναι ωραία. Νομίζω θα πρέπει να το επιχειρήσουμε κάποια φορά.
1: Πάλι καλά, ακούω καλά λόγια από τον Γιώργο Μπαλαθιάρη. Είναι καλά τα αυτιά μου. Τι γίνεται, παιδιά, κανένα φούρνο γκρεμίστηκε.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή μου ήρθε και η ώρα τέτοια του μπραντς και εμείς έχουμε μπραντς σήμερα στη μαγειρική. Οπότε καταλαβαίνεις, ήρθε και κόλλησε.
1: Ξέρεις τι φταίει, ε.
0: Για πες.
1: Φταίει το συγκλονιστικό φινάλε του έργου με τον παπά, όπως τα λένε οι περισσότεροι, του Αγίου Έρωτα.
0: Γιατί φταίει αυτό?
1: Τελείωσε χθες το συγκλονιστικό φινάλε.
0: Ο Άγιος Έρωτας.
1: Τελείωσε, ναι, πάει.
0: Αυτό κάτι γιαγιάδες δεν το βλέπουν μόνο.
1: Μόνο γιαγιάδες νομίζει, ξέρεις τι έγινε στα social media. Χαμός, νούμερο ένα τρέντ σου λέει.
0: Ο Άγιος Έρωτας.
1: Βεβαίως.
0: Έλα Παναγία μου. Δεν βλέπουμε λέει το Μουντιάλ, αλλά βλέπουμε Άγιο Έρωτα.
1: Ποιο Μουντιάλ, μωρέ, αυτό είναι μετά τα μεσάνυχτα. Ποιο κάθεται και το βλέπει.
0: Έλα Μουντιάλ, κανείς, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εννοείται, και μην ξεχνάτε πώς μπαίνετε στα social μας, γιατί έχουμε και τα giveaways που τρέχουν δυνατά, οπότε είναι πολλά και πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε απέναντί μου, είναι η Αμπαστράπτουσα. Σούπερ σεξι, πρώην εγκυμονούσα.
1: Άντε πάλι.
0: Νιν μιλφάρα, γογοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικό σούπερ ντούπερ φοβερός γκρινιάρης, αλλά και λίγο λιγουλάκι έτσι γλυκούλης, Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα! Hey!

Ναι, και ναι, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για ακόμα μία μέρα, για ακόμα μία εβδομάδα αυτός ο νέος, ο κύριος, ο ωραίος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάγκατα. Είναι αυτός ο οποίος μας έχει κάνει να μπορούμε γιατί δεν φυσάει τόσο το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το κομμάτι της Έριδος μεταξύ των αδερφιών Στρατάκηδων. Είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το έκτο ξαδέρφι από την ταβερνά την παραλιακή, τα τρία αδέρφια. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow, φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: Εδώ είναι και ο κύριος Κερούλης και εννοείται πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πούμε αχ που είναι η δροσούλα του αρχές του καλοκαιριού, γιατί έρχονται όπως σας έχω πει από την αρχή της εβδομάδας πολύ ζέστη, έχετε έτσι καύσωνας, οπότε να μου είσαστε προετοιμασμένοι να πάτε να πάρετε τα αντιλιακά σας, τις ομπρέλες σας, τα πώς τα λένε αυτά που βγάζουν αέρα και ξεζεσταίνεσαι, πώς τα λένε Γιώργο?
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Τους ανεμιστήρες σας, όλα αυτά τα καλά να τα πάρετε, γιατί έχουμε 35άρια και άπνοια το Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, ήρθαν τα πρώτα 35άρια, δεν το πιστεύω.
0: Έρχονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, του Ιουνίου, θα είναι καυτό. Προς το παρόν έχουμε Τετάρτη και εννοείται πως είμαστε στα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε και το βοτανικό κήπο που σε 200 στρέμματα βρίσκουμε τη χαλάρωση, την ηρεμία, τη γαλήνη που χρειαζόμαστε, και εννοείται νιώθουμε τη φύση μέσα μας, πολλά φυτά, δέντρα και όλη αυτή η μαγεία του βοτανικού κήπου σας περιμένει. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στις Φουρνές, στο Ομαλό. Σήμερα στα Χανιά τα αγαπημένα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Τα μποφαράκια έχουν πέσει αισθητά, είναι μόλις 3. Και εννοείται αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί τα πράγματα είναι ζεστά. Όχι βέβαια καυτά, όσο το σουκού που θα έρθει, αλλά είναι έτσι μια κατάσταση καλή. Που σε προειδεάζει για μπανάκι και πλατσούρισμα. Και εννοείται αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία φτάνει στους 31 βαθμούς Κελσίου στο Ρέθυμνο το αγαπημένο, και τα μποφοράκια παραμένουν στα 3.
1: Μάλιστα.
0: 4 μποφοράκια έχει το Ηράκλειο, όπου και εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καυτά προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε να μου έχετε έτσι αντοχή, υπομονή και δύναμη για να αντέξετε όλα όσα θα πρέπει να αντέξετε, γιατί δεν είναι μόνο οι τουρίστες, δεν είναι μόνο οι γκρινιάριδες. Είναι και η ζέστη η οποία παραμένει πάνω από το κεφάλι μας. Γιατί όταν έχουμε και πάρα πολύ τσιμέντο, όσο και να είναι, ζεσταίνομαστε ακόμα περισσότερο.
1: Εν τω μεταξύ, είναι πραγματικά κυρίαρχο συστατικό στην Κρίνια. Δηλαδή τη μεγιστοποιεί φουλ ζέστη, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι το κρύο το χειμώνα έχει μια έτσι καταπραϊντική δράση εναντίον τη Κρίνια. Το καλοκαίρι έχουμε που έχουμε όλοι τα νεύρα μας, έχουμε και τη ζέστη. Γίνεται ένα χαμό, δεν μπορούμε να μας σκοτώσουμε στον άλλον.
0: 33 βαθμοί αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ηράκλειο, 5 τα μποφοράκια και κάπως έτσι ρίχνουμε ένα μπίδο και φτάνουμε στο Λασίθι, όπου
1: ωραίος
0: η Άτακα, έτσι, ο Άγιος Νικόλαος και η Σιτία παραμένουν σταθεροί και άνετοι στους 31 βαθμούς Κελσίου, με τα μποφοράκια να είναι 4.
1: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά, να μην παραλείψουμε να πούμε ότι για όλους εσάς οι οποίοι είστε στην Κρήτη τώρα, σκάσατε μόλις μύτη, έχετε βγει από το καράβι, έχετε πάει στο ξενοδοχείο, έχετε αφήσει τις βαλίτσες, έχετε βγάλει έξω τα πρώτα ρούχα τα οποία τα βάλατε σιδερωμένα, αλλά πάλι βγήκαν ασιδέρωτα. Α, δεν σας στέκει κανείς, πάντα σιδέρωτα βγαίνουν από τη βαλίτσα. Τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξετε το πρόγραμμά σας, να βάλετε στη λίστα το Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, γιατί είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Δεν είναι, αλλά είναι ένα πραγματικά
0: θα
1: πάρκο.
0: Μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, γιατί είναι μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη, το οποίο πραγματικά συγκεντρώνει τόση ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Και δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού, ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, ούτε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε κάντε ένα book την επίσκεψή σας. Τα παιδάκια μέχρι 6 χρονών είναι δωρεάν, και μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα είναι ανοιχτό και το εστιατόριο, το οποίο έχει όλα τα τοπικά προϊόντα, δεν σερβίρει τίποτα άλλο, μόνο κριτικά προϊόντα εκεί. Οπότε νομίζω ότι αξίζει μια επίσκεψη εκεί στο Φουρνέ, στον Ομαλό, στα Χανιά. Πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ πέρα, μας έχετε στείλει γλέντια, μας έχετε στείλει γιορτές με τον κλείδωνα, μας έχετε στείλει εδώ πέρα διάφορα πράγματα, μηνυματάκια. Άλλος είναι στη δουλειά του, άλλος μας ακούει κάτω από πλατάνια. Γίνεται ένας χαμός, να τα πούμε όλα στον αέρα. Και φυσικά έχουμε μετά και την εξόρμηση. Θα κάνουμε μετά.
0: Εξόρμηση.
1: Τι θα έχουμε μετά?
0: Μισάωρο.
1: Α, στο επόμενο μισάωρο. Δεν θα κάνουμε μαγειρική.
0: Τέτοια ώρα νομίζω το μπραντζ το σωστό.
1: Έτσι. Επιστρέφουμε λοιπόν με τη μαγειρική της ημέρας, παρέα με τα Φεστό Σούπερ Μάρκετ, να φτιάξουμε αυτό το επικό σφακιανό μπραντζ, το οποίο έχει απάκι, έχει ξύγαλο, έχει μέλι, έχει όλα αυτά τα ωραία. Μετά έρχεται και η ζωντανή σύνδεση με τη Μήλο. Θα γίνει ένας χαμός. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.

0: Ελλάδα από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα!
2: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα!
1: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε!
2: Αιώνιο νερό, Eternal Water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά!
1: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει!
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
7: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
8: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
9: Θα με βοηθήσεις να το πω.
8: Ναι.
9: Θες το διαβάσεις?
8: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
9: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
8: Όχι, αλλά δες τώρα.
9: Περιμένω να τελειώσει.
8: Όχι, είναι χαλή.
9: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
8: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
9: μόνο. Να σου πω κάτι.
8: Παρακαλώ.
9: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
8: Πες τα.
9: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
8: Συγγνώμη.
9: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
8: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
10: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
11: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

από την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: καλοκαίρι στο Νότο! Τα σπάσαμε όλα εδώ, κάτσε να παίξω μια κόρα για το καλό. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και φυσικά Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Γάβδος, Κύθυρα, Κάσος, Κάρπαθος, Σαντορίνη, καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοχοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Πάμε, ντελό. Στα μηνύματα, γιατί γίνεται σφαγή και μας έχετε στείλει και ένα κάρο γλέντ για εκδηλώσεις. Γίνεται ένας χαμός. Πάμε γρήγορα να σας πούμε στον αέρα.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, την αγαπημένη και τη Ζαχαρό, η οποία είναι ενθουσιασμένη. Γιατί κάνουν και αυτοί τα δικά τους τα γλέντια, τα δικά τους τα φεστιβάλ. Οπότε μας έχει στείλει εδώ για το Σαρντίν Φεστιβάλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλουν πώς και πώς να κάνουμε κι εμείς μία σύνδεση τώρα τέλος του Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κάτι θα κάνουμε, γιατί όχι. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που πρέπει εννοείται να το στηρίξουμε και ωραίο το νησί της Μυτιλίνης εννοείται.
0: Καλημέρα σε όμορφη στη φίλη μας εδώ πέρα την Ελένη, η οποία μας ακούει από το Πατσίδερο και μας έχει στείλει τα φιλιά της, τα χαιρετήματά της. Μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία εγώ από ένα vintage ραδιόφωνο το οποίο έχει η γιαγιά της, το έχουν στο σπίτι σαν αντίκα και το έχει ανακατασκευάσει ο μπαμπάς εδώ και δουλεύει και μας το έχει στείλει.
1: Στο Πατσίδερο.
0: Μας ακούτε από εκεί.
1: Από το Πατσίδερο, γιατί έχουν το Σάββατο γλέντι.
0: Έχουνε γλέντι.
1: Ναι, με το Σταυρακάκι, τον Καλέρι και τον Μιχάλη μας έχουν στείλει μήνυμα.
0: Να από το Πατσίδερο.
1: Σύλλογο Δυνατό. Πατσιδέρου.
0: Να το, παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Καλημέρες επίσης να στείλουμε στη Σούγια, στη φίλη μας την Κατρίνα και τον Μανώλη, που μας ακούνε από εκεί. Καλημέρα στο Βασίλη, τη Σοφία και τον Πέτρο, οι οποίοι μας ακούνε από το Γαύρο, από Κορώνου και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Αλλά να στείλουμε και μια πολύ ειδική καλημέρα στο Στέλιο και τη Ρούλα από το Μακρύγιαλο, που Μακρύγιαλο ακούμε και Μακρύγιαλο δεν βλέπουμε. Πρώτο μήνυμα από το Μακρύγιαλο φέτος, παιδιά. Άντε, αργήσατε.
1: Και από το Μακρύγιαλο, εγώ θα σε πάω στις πηγές Αργυρούπολης, εκεί στο όμορφο Ρέθυμνο, όπου ο Νίκος μας λέει εδώ πέρα, παιδιά, δεν θα νιώσετε ποτέ ζέστη. Οπότε, αν το Σαββατοκύριακο έχει καύσωνα, ντουγκρού για Αργυρούπολη.
0: Βέβαια, η Αργυρούπολη φημίζεται γιατί δρόσκα της, έτσι. Λοιπόν, να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα και εκεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο της Μάρθας Γογό, όπου σήμερα το βράδυ έχουν γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο προάβλιο της αίθουσας του Πολιτιστικού Συλλόγου. Εντάξει, τώρα Γρηγόρη Σαμόλης, καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα εδώ πέρα και μας καλεί στο γλέντι τους απόψε. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα στη Βόνη, στη Χριστίνα και τον Παναγιώτη, οι οποίοι μας στέλνουν από εκεί και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Συνεχίστε το τέχνη καθοδόν, μας γράφουν εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Ο φίλος μας ο Αντώνης και η Λίνα μας λένε ότι θα συνεχιστεί και σήμερα. Ενώ μας έχουν στείλει εγώ και από το παλαιό Καστρό, αλλά Ηρακλείου, ο Τάσος και η Ράνια, ότι ετοιμάζουν και εκεί λέει κάποιο γλέντι και θα μας στείλουν τις επόμενες μέρες πληροφορίες.
1: Εγώ θα σε πάω από τα γλέντια μέχρι το Εδιμβούργο, όπου εκεί μας ακούει η Σταυρούλα με το Μήλο, όπου είναι ο σκυλάκος της. Μας έχουν στείλει και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία εκεί στο Εδιμβούργο, που είναι στα ποτάμια, στα βουνά. Σας ακούμε, κάνουμε την εξόρμησή μας και νιώθουμε πώς είμαστε στην Κρήτη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Εννοείται πως περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν διακοπές τέλη Αυγούστου. Την καλύτερη περίοδο έρχεστε.
0: Καλημέρες, όμορφες, ξανά εκεί στο Ντίσελντορφ. Στη φίλη μας τη Μαρία, το Βαγγέλη και τη μικρή Νεφέλη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Πότε λέει θα πάμε, λέει, εκεί που βγάζουν καρέκλες έξω και μιλάνε όλοι, λέει η μικρή, εννοώντας την Κρήτη. Άκου τώρα το παιδί πώς το έχει στο μυαλό του. Να πάμε, λέει, εκεί που έχει καρέκλες έξω και μιλάνε όλοι. Δηλαδή, σκέψου τώρα το παιδί πώς έχει βάλει την Κρήτη, τον τόπο στο μυαλό του. Ως ένα τόπο γεμάτο εξωστρέφει, ανθρώπους που μιλάνε στα σοκάκια και τα λοιπά. Με το καλό, παιδιά, να γυρίσετε και να παίξει ξανά η μικρή Νεφέλη. Δεν μας γράφετε όμως από πού. Πού θα γυρίσετε, πού θα επιστρέψετε. Τα φιλιά μας εκεί στο όμορφο Ντίσελντορφ προς το παρόν.
1: Πολλές καλησπέρα να πούμε και στην Πελοπόννησο, στο Ρωμανό. Μια απίστευτη παραλία η οποία είναι στη Μεσσηνία. Ατελείωτη, λέει, σας περιμένει για εξόρμηση και όχι μόνο. Έχει κρυσή άμμο, τυρκουάζ νερά. Απίστευτο τοπίο. Θα μας στείλει και φωτογραφία η Στέλλα που μας έχει στείλει το μήνυμα. Με συνέα Πελοπόννησος, μας ακούτε πολύ φέτος η Πελοπόννησος. Ναι, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να σας στείλουμε.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και στο Παλαιό Φάληρο, στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει από εκεί και μας στείλει μια μεγάλη καλημέρα. Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα εγώ στην Τασία, την αγαπημένη μας, η οποία χθες που βάλαμε post στο group Σε είδα στο Γλέντι από το καλοκαίρι, ναι, στο Νότο, αν υπάρχει καμία φωτό από ντολμαδάκια, μας έστειλε τα ντολμαδάκια της.
1: Άρε φίλε, τρεις, ντολμαδάκια.
0: Τρία τσικάλια ντολμάδες.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Παιδιά, Τασία, πού πάνε όλοι αυτοί οι ντολμάδες? Τι είσαι, κανένα εστιατόριο, καμιά ταβέρνα και δεν το έχουμε πάρει καμπάνι?
1: Ένα Γλέντι μάλλον, ετοιμάζει από μόνη της.
0: Να στείλουμε πολλές καλημέρες και στην Πόπη, η οποία μας έστειλε και αυτή εδώ τα ντολμαδάκια της και αυτή. Ανάμεσα τα ντολμαδάκια και κολοκυθόνθη. Που είναι παιδιά, εντάξει, μάστε τώρα δεν το συζητάμε. Πείτε να δείτε τις φωτογραφίες. Σε είδα στο Γλέντι. Είναι το νέο group που έχουμε φτιάξει από το καλοκαίρι στο Νότο. Το βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Όπου εκεί βάζουμε για Γλέντι, ανεβάζετε εκεί στις αφήσεις σας. Ρωτάμε διάφορα πράγματα, κάνουμε πλάκα. Οπότε λοιπόν μπείτε να δείτε και εκεί τι παίζει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Mm-hmm. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με τα Supermarket Festo ως παρέα για τη μαγειρική της ημέρας. Όπου σήμερα έχουμε επικό σφαγιανό μπραντς και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τη συνταγή.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
0: Αγιώ!

0: Είναι το καλοκαίρι στον Νότο και σήμερα. Να δούμε τι καλό μας έχει ετοιμάσει εδώ. Εγώ Ευερίγου, έχουμε συνταγή από τα Σφακιά. Έρχεται, ήρθε βασικά να κάνει και εδώ πέρα πανικό. Και νομίζω ότι θα κάνει πανικό, γιατί είναι ωραία συνταγή σήμερα. Το λέω μέχρι και εγώ, το οποίο κράζω παραδοσιακά αυτή τη στιγμή. Θέλω να καταργηθεί επιτέλους για να βάλουμε έτσι μια ωραία στήλη για την EuroLeague. Να μιλάμε για Μουντιάλ, να μιλάμε έτσι κάτι ωραίο και χρήσιμο. Όχι για μαγειρικές, αλλά ναι, σήμερα μου αρέσει, έχω να πω. Οπότε κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για τη μαγειρική. Είναι η μαγειρική της ημέρας!
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας! Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
0: Καλημουρόμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: Όπως καταλάβατε, σήμερα έχουμε ένα επικό, ένα απίστευτο, ένα after glendis φακενό πρωινό με απάκι, ξύγαλο και μέλι. Εννοείται πως όλο αυτό μπαίνει μέσα σε ένα κρουασάν ή σε κρουασανάκια, ό,τι έχετε ευχαριστήσει και ό,τι έχετε τέλος πάντων στο σπίτι σας. Και παρέα φυσικά πάντα με τα φεστό σούπερ μάρκετ που θα τα βρούμε σε πάνω από 220 καταστήματα σε όλο το νησί. Φανταστείτε, τα παίρνουμε από εκεί, φτιάχνουμε το πρωινό και είμαστε μετά. Φανταστικά.
1: Τώρα να σου πω τώρα την αλήθεια. Άμα πας σε γλέντι και ξυπνήσεις την επόμενη και είσαι ένα κρουασανάκι, ξέρεις, ωραίο φρεσκοψημένο, αλλά από αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου, όχι τα ταλαιπωρημένα που τα βρεις στα περίπτερα. Το ωραίο, το φρέσκο που το παίρνεις από το φούρνο.
0: Έτσι.
1: Και έχεις μέσα ωραίο ξύγαλο, δηλαδή παγωμένο, δροσερό, μέλι, απάκι τώρα ζεστό από πάνω. Παιδιά, εντάξει, νομίζω έχεις απογειωθεί. Δηλαδή, έχεις ξυπνήσει, έχουν ξαναέρθει τα σύγκαλά σου, είσαι επιτέλους σε μια λογική πορεία. Μπορείς να ζήσεις, να αναπνεύσεις, να διαχειριστείς.
0: Και να πας και σε 5-6 γλέντια ακόμα.
1: Ναι, να διαχειριστείς το είναι σου. Τώρα να ξυπνήσεις και να πεις απλά καφέ, να φας ένα βούτυμα. Άστο καλύτερα.
0: Και όλο αυτό το υπέροχο μπραντς έγινε με αφορμή ένα γλέντι από το μακρινό 2023.
1: Α, έχουμε και backstory.
0: Βεβαίως, μεταξύ κουμπάρων στην Κρήτη και Αθηναίων, που οι καημένοι Αθηναίοι βίωσαν για πρώτη φορά κρατικό πανηγύρι και τα είδαν σκούρα.
1: Καλά, αυτοί οι Αθηναίοι έρχονται μια ζωή άπιωτη, ρε φιλέ. Δηλαδή, κάντε λίγη προπόνηση πριν έρθει στην Κρήτη, πίνουν μια κούπα και πάνε πάνω κάτω. Δηλαδή, ήμαρτον πια. Δεν έχετε στη ζωή σας, δεν πήγατε φοιτητές, δεν κάνατε τίποτα. Προπονηθείτε λίγο μια εβδομάδα, ξεκινήστε τα Τσίπρα, δεν ξέρω που είστε. Μετά κατέβετε στην Κρήτη προπονημένοι.
0: Ναι, όσο και να προπονηθείς, το κριτική εκεί και τα γλέντια νομίζω πως δεν σε φτάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, ξύπνησαν οι καημένοι, είπαν τι να κάνουμε έτσι που είμαστε, να σταθούμε στα πόδια μας. Τα κατάφεραν, στάθηκαν στα πόδια τους, γιατί είχαν και να προλάβουν και το βαπόρι την επόμενη μέρα.
1: Α, είχαν και πλοίο δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια, ο Μανώλης εκεί από τα σφακιά τους έφτιαξε ένα ωραιότατο μπραντς που, όπως είπαμε, συνδυάζει το κρουασάν, το απάκι, το ξύλο, το ωραίο και το μέλι. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτό το υπέροχο μπραντς? Κρουασάν βουτύρου, τραγανό και αφράτο. Ένα απάκι κομμένο σε φετούλες, ξύγαλο φυσικά, έτσι δροσερό και νόστιμο.
1: Να ρέει, να ρέει.
0: Pop να έχει, λίγο μέλι.
1: Είναι pop τα ξύγαλα.
0: Εννοείται, ξύγαλο σιτίες, δεν το ξέρεις?
1: Αλήθεια?
0: Εννοείται, πολλά χρόνια τώρα. Και το λάδι και το κρασί, όλα είναι pop, ξέρουν οι εστιακοί. Πιπέρι και λίγο λίγη ριγανούλα. Και φυσικά όρεξη να έχεις και θα φας 5-6 από αυτά. Καταρχήν πρέπει έτσι να πιάσουμε πρώτα τα ωραία μας τα κρουασανάκια, να τα ανοίξουμε, να τα ζεστάνουμε λίγο έτσι στο φούρνο για
1: κόλας.
0: Περίπου 3-4 λεπτά. Να
1: μην
0: είναι
1: τραγανά,
0: ναι, να είναι ζεστά, ρε παιδί μου, να μην είναι παγωμένα.
1: Δώσε, τώρα φτιάξουμε λίγο. Είναι πολύ σεξουαλική αυτή η συνταγή.
0: Μετά στο αντικολλητικό τηγάνι θα σοτάρουμε τα απάκια για 1-2 λεπτά και όχι παραπάνω.
1: Πώς θα κάνει το απάκι εκεί πάνω?
0: Από την κάθε πλευρά, ναι, μέχρι να μας κοβολήσει και να μας πάρει τα μυαλά.
1: Ναι.
0: Μετά θα ανοίξουμε, όπως είπαμε, τα κρουασάν στη μέση.
1: Στη μέση, δηλαδή πώς?
0: Στη μέση.
1: Δηλαδή θα ανοίξουμε μια βαθιά χαλαδρά.
0: Πώς κόβεις το ψωμί, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Θα απλώσουμε μια γενναία ποσότητα από ξύγαλο.
1: Με κουτάλα έτσι τη σούπα,
0: έτσι, ναι.
1: Δηλαδή πρώτα τη βάζουμε από τη βαθιά και μετά την απλώνουμε από την κουτελωτή, έτσι.
0: Έλα, μπορούμε να το βάλουμε και με το πυρούνι. Τι τώρα την κουτάλα?
1: Μη μου το χαλάς τώρα, αμαλίες τώρα με το πυρούνι να καλύψει το ξύγαλο ήμαρτον.
0: Συγγνώμη. Μετά θα βάλουμε το ζεστό το απάκι μας. Θα βάλουμε και λίγα φύλλα ρόκας για τη φρεσκάδα. Ναι.
1: Ρόκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Άμα θες, βάλει και γλιστρίδα εσύ.
1: Α, ναι, γλιστρίδα. Ωραία το γλιστρίδα. Δεν μου αρέσει.
0: Περιχύνουμε μετά από πάνω με.
1: Τι κάνουμε?
0: Περιχύνουμε.
1: Έχουμε περιχύσει όλοι εδώ πέρα.
0: Ναι, με θυμαρίσιο μέλι. Και φυσικά θα τελειώσουμε με λίγο φρεσκοτριμένο πιπέρι και λίγε σταγονίτσες λάδι.
1: Λάδι?
0: Ναι, να μην βάλουμε και λίγο λάδι έτσι να γλιστράει.
1: Μάλιστα. Και έτσι το μέλι, πού είναι το μέλι?
0: Το βάλαμε το μέλι.
1: Από πότε το βάλαμε?
0: Το βάλαμε, το χύσαμε, το περιχύσαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέχασες.
1: Πω, παιδιά, είναι ωραίο, Είναι ωραίο. Μπείτε λίγο στο καλοκαίρι στο νότο Facebook. Αφήστε τώρα τη δουλειά. Εντάξει, τελείωσε τώρα.
0: Καταρχήν, αφήσετε αυτά τα μπραντς, τα ξενέρετε από τότε στις καφετέριες που είναι μετά, πώς τα λένε αυτά τα.
1: Έλα, μωρέ, μας τα έχουν κάνει τόσα με τα υγιεινά τους τα μπραντς και και τα αβοκάντα και τα δεν ξέρω και εγώ τι. Ή μάρτον πια, βάλτε λίγο λίπο στη ζωή σα. Ναι, θα ανέβει λίγο. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Είναι καλοκαίρι, θα βγει μια ωραία μπύρα έτσι μαζί με τον μπράντσε.
0: Μπύρα το πρωί.
1: Άσε μα βαρέ με του καφέδε πια. Πρέπει δηλαδή να πίνουμε καφέ. Πρέπει να σκανταριθεί ο καφέ. Είναι χάσιμο χρόνο. Σηκώνε το πρωί και πίνει καφέ. Ποια η συνεισφορά του καφέ στην ημέρα σου.
0: Μεγάλη,
1: καμία.
0: Μεγάλη.
1: Αν όμω σηκωθεί το πρωί και σου έρθει τώρα αυτό το ωραίο το κρασανάκι εκεί με το απάκι το ξύγαλο και έρθει μια ωραία μπυρούα από δίπλα. Παγωμένη τώρα εκεί πέρα. Να είναι όμω μπούζι όμω. Όχι μπούζι βασικά, να είναι ένα στάδιο πριν το μπούζι.
0: Ναι, να μην πονέσει και λαιμό μα.
1: Ναι, να στάζουν οι σταγόνε. Δηλαδή να είναι μπούζι, αλλά να είναι στον ήλιο έτσι για 10 λεπτά α πούμε. Και να έχει πάρει αυτό το. Να έχει λιαστεί λίγο η μπύρα που λέμε έτσι. Mm-hmm. Και να στάζει η μπύρα από έξω έτσι. Να τρέχουν οι σταγόνε έξω από την μπύρα. Και να κάνει το κλακ τη μπύρα, σε παρακαλώ. Όχι και κλακ, δεν είναι έτσι το κλακ τη μπύρα.
0: Ξέρω εγώ πώ κάνει. Συνήθω την παίρνει την μπύρα στο ποτήρι, έτοιμο, παγωμένο.
1: Μα εγώ θέλω το κλακ τώρα που κάνει. Τι κάνει. Όχι, έχει την πίεση η μπύρα μέσα.
0: Δεν ξέρω πώ κάνει.
1: Όχι, θα το κάνει, αλλιώ δεν προχωράμε. Ναι, κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Και μπαίνει στο ποτήρι. Τώρα στο ποτήρι, πώ μπαίνει στο ποτήρι μέσα. Ναι, κάπω έτσι.
0: Τι να κάνω, ρε παιδιά, τα κάνω. Και συμφέρω.
1: Πραγματικά. Και νομίζω ότι μετά εκεί που θα έχουμε έτσι το ωραίο το μπραντζ, ωραία την πήρα. Έτσι να έρθει μια ωραία παρουσία, Να κάτσει δίπλα μας εκεί, να μας κοιτάει μέσα στα μάτια, να μας ρωτάει πώς περάσαμε το προηγούμενο βράδυ. Έτσι κανένα τουρίστρια, που να θέλει να τα δώσει όλα λίγο πριν φύγει, να κάνει έτσι πράξεις οι οποίες έτσι θα είναι, ρε παιδί μου, χωρίς νόημα, χωρίς λογική.
0: Ωραία, πώς πήγαμε πάλι από το μπραντζ τη τουρίστρια.
1: Να θέλει να κάνει κάτι στην Κρήτη το οποίο να το θυμάται μια ζωή, αλλά να μην έχει καμία σημασία. Δεν παράσε παντρεμένο, να το κάνει για να πει αν το κάνω για αυτήν.
0: Τι λέει, μωρέ.
1: Ένα θέλημα, να τη δώσω κάτι να θυμάται από την Κρήτη.
0: Όλα αυτά με τον μπραντ και το απάκι.
1: Ένα ωραίο μπραντ, λοιπόν, να που μπορεί να οδηγήσει αντίθεση με του καφέδε οι οποίοι δεν οδηγούν πουθενά πραγματικά και είναι τρομερό χάσιμο χρόνο.
0: Ανοίγει το μάτι σου.
1: Δεν ανοίγει το μάτι σου. Με την πύρα κλείνει με το μάτι σου, γίνεται έτσι σαν του Κινέζου, είναι λίγο πιο σχιστό και αντιλαμβάνει την πραγματικότητα αλλιώ. Αυτό ήταν, κυρίε και κύριοι, το μπραντ ημέρα παρέα με τα Σούπερ Μάρτιν Φεστό. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράγμα. Τώρα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
10: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
2: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
10: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
2: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.

0: Μπαλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα καλοκαίρι στο Νότο. Και είμαστε στον αέρα ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίδι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται κάτω από τον ήλιο για να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας αλλά και των νησιών γύρω από την Κρήτη. Τα φιλιά μας, τις καλησπέρες μας σε όλους εσάς οι οποίοι πραγματικά ζείτε το δικό σας καλοκαίρι στο Νότο και κάπου έχετε βάλει ένα ραδιοφωνάκι και μας ακούτε εκεί στην άκρη. Και φυσικά να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά ετοιμάζονται για γάμους, για βαφτίσεις. Γιατί γίνεται ένας χαμός γογό.
1: Βέβαια.
0: Είναι η περίοδος των γάμων και των βαφτίσεων.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο και γάμο, βάφτιση, όλα μαζί, δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά έχουμε και τα γλέντια μας.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, είναι και Παρασκευή, είναι και Πέμπτη, είναι και Σαββατοκύριακα. Κάπου θα προλάβουμε να πάμε, εννοείται. Και εννοείται πως παραμένουμε κι εμείς μέχρι τις 2 εδώ στα αυτάκια σας, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε
0: λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι Γιώργος Μπαλωτιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην φίλη μας την Ελένη, η οποία μας ακούει από τη Γραλιγιά. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Γεωργία, η οποία φεύγει ο γιος της Φαντάρος και ετοιμάζονται λίγο για το δικό τους το γλέντι εκεί στο σπίτι. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
0: Ξυριστική να πάρετε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ο Μανώλης μας ακούει από την Αργυρούπολη και αυτός. Τι γίνεται, παιδιά, στην Αργυρούπολη σήμερα?
0: Έχουμε εκεί γκέλ.
1: Έτσι, μας στέλνουν και ό,τι έχουν και αυτοί γλέντι για τον κλείδωνα. Περιμένω πληροφορίες να τις πούμε και στον αέρα. Και στο Αρκαλοχώρι έχουμε γλέντι για τον κλείδωνα. Αλλά δεν μου λέτε ούτε ημερομηνίες, ούτε ποιος θα παίξει. Απλά ελάτε, ελάτε, λέει. Ελάτε.
0: Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε και στο Κεντρί, στην Ιεράπετρα, τα φιλιά μας, στο Στέλιο, τη Ρούλα, αλλά και τη φίλη μας την Άννα, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Μια μεγάλη καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τη Μαρία και τη φίλη μας τη Λίτσα, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο και μας στέλνουν και αυτοί ότι είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν, λέει, σε κάποιο επόμενο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο Γωγό. Να τους έχουμε, λέει, υπόψη, μας λένε εδώ πέρα. Καλημέρες όμορφες στο Γιώργο, τη Χαρά και τη φίλη μας την Πόπη, οι οποίοι μας ακούνε από τους Μεσελέρους Γωγό. Από το Μεσελέρους, τώρα χτυπήσατε βλέβα. Ο παπάς Γωγός είναι από εκεί, οπότε
1: μας
0: δίνουμε πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρες όμορφες εκεί στο Μιλοπόταμο, στον Νίκο και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Να στείλουμε χαιρετισμούς Γωγό και στο γλέντι εδώ που μας έχουν στείλει, που ετοιμάζουν οι φίλοι μας στο γήπεδο του Αλικιανού σήμερα το βράδυ 24 Ιουνίου με τον Γιώργο Στρατάκη. Μας έχουν στείλει και μια πολύ ωραία αφίσα εδώ πέρα, την οποία ετοιμάζουν το γλέντι τους. Ευχαριστούμε και το φίλο μας το Μάνο που μας έστειλε την αφίσα. Ευχαριστούμε, παιδιά, γενικότερα για όλες τις αφίσες που μας στέλνετε.
1: Εννοείται. Και μας λέτε για τον κλείδωνα που ήταν χθες η παραμονή του. Σήμερα δηλαδή είναι του κλείδωνα, από ό,τι έχω καταλάβει, το Γιάννη, που ανάβουν φωτιές, λέει, στις πλατείες. Μικρή και μεγάλη πηδούν για καλοτυχία. Εγώ νομίζω πως στο τέλος μένει το γλέντι που γίνεται για τον κλείδωνα, που αυτό νομίζω θα κρατήσουμε εμείς. Γιατί πραγματικά εγώ τόσα χρόνια που κάνουμε εκπομπή του κλείδωνα, πρώτη φορά βλέπω τόσα γλέντια σε όλη την Κρήτη, σε όλα αυτά τα χωριά.

0: Για μικρά μεγάλα.
1: Πραγματικά γίνεται χαμός. Και να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται και σε αυτά τα γλέντια, πολιτιστικοί συλλόγοι κλπ. Που τυλίγουν τολμαδάκια, ψήνουν, κάνουν, τρέχουν για τραπέζι κλπ. Καλημέρα στον Αλέκο και τη Χριστίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Καστρί στους Κεραμούς. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας. Καλημέρες να στείλουμε εκεί κοντά στο Ηράκλειο, στο φίλο μας τον Τάσο και την Ειρήνη, οι οποίοι ετοιμάζονται λέει για εξόρμηση στον Κουδουμά. Έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα για κάμικ να πάνε να επισκεφθούν και το μοναστήρι που βρίσκεται εκεί πέρα. Να σε ευχηθούμε, παιδιά, να περάσετε τέλεια. Καλημέρα στο Χρήστο και τη Νίκη, οι οποίοι μας στέλνουν από το Κεφαλοβρύς, από τα Χανιά, και μας στέλνουν ότι θα κατέβουν σήμερα, θα πάνε στην πόλη βόλτα το απόγευμα, γιατί ξεκινάει ή είναι σε, τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη το φεστιβάλ βιβλίου εγώ στα Χανιά. Οπότε όλοι όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Και μια και είσαι στα Χανιά, εγώ θα σε πάω λίγο πιο νότια, στη Γάβδο, στην Παρλή, την Τρίτη Τρυπητής, που εκεί πραγματικά ζουν τον ήρό τους η Φωτεινή και ο Σπύρος. Είναι η τρίτη μέρα, λέει, που είναι στη Γάβδο. Φυσούσε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είναι άπνοια. Μας έχουν στείλει και ένα φανταστικό βίντεο με την παραλία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, ζηλεύουμε. Τι να πούμε, δηλαδή, πραγματικά καλά να περάσετε.
1: Καλά να περάσετε. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Κατευθύνεται προς μεγάλη παραλία και μας ακούει αυτή. Και αυτός, μια μεγάλη καλημέρα και στο Μύρτο. Στο φίλο μας το Σπύρο και τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούν από εκεί. Στο Βαχό να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ στο φίλο μας το Μιχάλη, αλλά και το μικρό Δημήτρη, οι οποίοι μας ακούνε εκεί από το αμάξι του μπαμπά και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Όπως να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στον Ήφαιστο. Ετοιμάζονται ένα κριτικό πανηγύρι εγώ με τον Νίκο Ζωηδάκη. Μας έχουν στείλει μια αφίσα, αλλά δεν έχω καταλάβει, ρε παιδιά, ακριβώς το μέρος. Ήφαιστος μου γράφεται εδώ πέρα. Πού είναι Ήφαιστος? Ήφαιστο ξέρω. Τον Ήφαιστο δεν το ξέρω.
0: Εγώ θα σε πάω από τα δικά μας πάλι πολύ βόρεια, στο μικροχώρι Δράμας, Γιώργο, όπου και εκεί λέει κάνουν γλέντια, μας λέει εδώ ο Ματθαίος, ποντιακά γλέντια συγκεκριμένα, και μας προσκαλούν στον καλοκαιρινό χορό τους που γίνεται κάθε χρόνο 30 Ιουνίου εκεί στο μικροχώρι Δράμας. Μπράβο, παιδιά, και ισανότερα πάντα τέτοια να κάνετε ωραία πράγματα, και εννοείται το γλέντι και ο χορός πρέπει να είναι πάντα στη ζωή μας.
1: Α, εντάξει, να διορθώσω. Επειδή μου στέλνανε τα παιδιά, είναι για την ομάδα Ήφαιστος, ο Ήφαιστος Χανίων. Αυτός έχει τη διοργάνωση με τον Νίκο το Ζωηδάκη. Να περάσετε υπέροχα,
0: τέλεια,
1: παιδιά, σε αυτό το ωραίο μεγάλο κριτικό πανηγύρι. Πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Ζωντανή σύνδεση με Κυκλάδες. Θα πάμε σε ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων. Mm-hmm. Θα πάμε στη Μήλο. Θα μιλήσουμε με τη Δήμαρχο.
0: Με τον Δήμαρχο.
1: Με τον Δήμαρχο, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει εκεί πέρα στο νησί, θα μας μάθει τα κατατόπια, θα το ρωτήσουμε εκεί διάφορες λεπτομέρειες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε λίγα λεπτά. Διαδικτυακές διακοπές, τηλεφωνικές, ραδιοφωνικές, έστω για λίγο, στη Μήλο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: ήρθε η ώρα να πάμε την εξόρμησή μας και σήμερα σε ακόμα ένα μαγικό νησί, σε ένα μαγικό μέρος, και έχει από αυτά η Ελλάδα μας τώρα να μας προσφέρει απλόχερα πολλά μέρη μαγικά. Ένα από αυτά είναι και η Μήλος, στην οποία δεν έχουμε πάει ποτέ, αλλά από τις φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία βλέπουμε έχουμε λυσάξει από τη ζήλια μας. Πρέπει κάποια στιγμή να επισκεφθούμε αυτό το νησί. Τι όμορφο νησί, τι όμορφο σκηνικό, σαν να έχει βγει από ταινία, σαν να είναι από κάποιο άλλο πλανήτη και κάποια μέρη του νησιού. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με το δήμαρχο του νησιού, να μας περιηγήσει εκεί, να μας πάει μια βόλτα στα όμορφα μέρη του, να μας μιλήσει λίγο για τις γεύσεις, για το τι γίνεται με την τουριστική κίνηση. Ήρθε η ώρα για ακόμα μια εξόρμηση της ημέρας, παρέα με το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: Και βέβαια είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που ο δήμαρχος ενός υπέροχου νησιού της Μήλου θα μας μιλήσει και θα μας ταξιδέψει στο νησί του. Ένα νησί που πραγματικά αποτελεί έναν παράδεισο.
1: Κόσμημα.
0: Και, έτσι, και για μας αλλά και για τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, διάσημους όπως ο Justin Bieber. Και θέλω να τον ρωτήσω και αυτόν τον δήμαρχο, τι έχει γίνει μετά από τον δώρο που έκανε ο Justin Bieber που πήγε στο νησί. Είναι ακριβώς όπως την αφήσαμε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο κύριος Μανώλης Νικέλης, ο δήμαρχος κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα νομίζω έχουμε έρθει και λίγο πιο κοντά. Έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση full πλέον.
2: Βεβαίως, εδώ και 1,5 με 2 χρόνια και με τα Χανιά και με το Ηράκλειο, με τη Μίνωα.
1: Έτσι, έτσι, βέβαια.
2: 365 μέρες το χρόνο. Άρα είναι πολύ εύκολο από ό,τι άκουσα την εισαγωγή σας. Να έρθετε, είναι μόλις 4 ώρες το ταξίδι. Ήρθαμε πιο κοντά. Η Μήλος έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κρήτης. Πολλά ονόματα κρητικά. Έφτιαξαν και τον Αδάματα. Έχει μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη συγγένεια η Μήλος με την Κρήτη.
0: Δεν το συζητώ, εννοείται.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, επειδή μας ακούει τώρα ο κόσμος και είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που μπορούμε να πούμε, δεν είναι τώρα να πιάσουμε να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για τη Μήλος. Σίγουρα υπάρχει πολλή ιστορία, μυθολογία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Εμείς θέλουμε να μας τα πείτε λίγο πιο απλά για τους ανθρώπους οι οποίοι και αυτή την εποχή δοκιμάζονται και λίγο με την ακρίβεια και καμιά φορά ακούνε προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Μήλος κτλ. Που είναι πιο γνωστή, ας το πούμε έτσι, και λένε: όχ, πού θα πάω τώρα εκεί πέρα, θα με φτάσει το πορτοφόλι μου. Πείτε μας λίγο, καταρχήν οι τιμές πώς είναι στη Μήλο και πώς είναι η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο.
2: Η τουριστική κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη για από το Μάιο και τον Ιούνιο τώρα που θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί. Η προσπάθεια γίνεται όλοι οι επισκέπτες του νησιού να έχουν τις παροχές πραγματικά που χρειάζονται από την πλευρά του Δήμου εννοώ. Mm-hmm. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Τα νησιά γενικά είναι ακριβά από ό,τι είπατε. Mm-hmm. Και αυτό είναι ανάλογο με τη ζήτηση και ανάλογα με τις τιμές που έχουμε στα νησιά. Ναι, έχουμε ζητήσει να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ που δεν έχει γίνει βέβαια, έτσι.
0: Δυστυχώς.
2: Για να μπορεί και ο Έλληνας με το χαμηλό πορτοφόλι να είναι πιο εύκολα να επισκεφτεί τη Μήλο. Το νησί έχει δωμάτια και εστιατόρια για όλα τα βαλάντια. Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ας πούμε, πείτε μας μια μέση τιμή δωματίου, ας το πούμε, διανυκτέρευσης. Περίπου, στο περίπου, έτσι.
2: Τα δωμάτια ξεκινάνε από 80 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα αν είναι σπίτι, Airbnb, ξενοδοχείο, 5 αστέρων κλπ. Είναι πολύ πιο ακριβά.
1: Εγώ να κάνω το δικηγόρο εδώ και να πω ότι, παιδιά, πάμε στη Μήλο. Έτσι, αν πηγαίναμε σε ένα προορισμό του εξωτερικού και λέγαμε πάμε, ας πούμε, στην Ήμπιζα, δεν ξέρω εγώ πού, θα πλήρωνε Ήμπιζα, θα πλήρωνε Κάνες, θα πλήρωνε Νότια Γαλλία. Γιατί να μην πληρώσει κάτι παραπάνω στου ανθρώπου σε ένα πολύ δημοφιλή ελληνικό προορισμό.
0: Βέβαια, και είναι και δημοφιλή σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ακρίβεια. Είναι και το πώς πρέπει να συντηρήσει και ένα άνθρωπο το δωμάτιό του, να το έχει σε μια κατάσταση αλφα για να μα υποδεχτεί κτλ. Λοιπόν, Δήμαρχε, πια. Πάρε μας λίγο από το χέρι και πάμε μία βόλτα στη Μήλο. Πες ότι έχουμε 2 μέρες ή ξέρω εγώ πρέπει να μείνουμε ένα 24ωρο και πρέπει να μας πας σε μια παραλία οπωσδήποτε, να μας πας σε ένα ωραίο χωριό, διάλεξε ένα, το αγαπημένο το δικό σου.
0: Ένα μόνο.
1: Ένα χωριό, να πάμε να πάρουμε λίγο τη γεύση. Και θα...
2: Μου βάζετε δύσκολα τώρα. Ένα από τα χωριά πρέπει να επισκεφτεί ο τουρίστας στη Μήλο είναι η Πλάκα με τα όμορφα ηλιοβασιλέματα, η Τρυπητή που και αυτή επίσης έχει ωραία ηλιοβασιλέματα, τα Πολόνια. Υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία θα ικανοποιηθεί ο επισκέπτης στο νησί.
0: Παραλίες
2: έχει 74 η Μήλο. Το καλύτερο που θα προτείναμε είναι ο γύρος που γίνεται στο νησί με το βαποράκι, γιατί δεν θα δεις μόνο τις παραλίες. Θα δεις και το ανάγλυφο του νησιού που είναι πάρα πολύ σπάνιο και μοναδικό.
0: Και πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι ένα βαπόρι που είπατε κι εσείς, να βλέπεις το νησί και να μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έτσι.
1: Το ιδανικό μέσο δήμαρχη για τη Μήλο ποιο είναι, δηλαδή αυτοί που θα έρθουν εκεί να νοικιάσουν αμάξι, μηχανή, να πάρουν ποδήλατο, ποιο είναι το ιδανικό μέσο για το νησί?
2: Σίγουρα θα χρειαστεί μέσο να είναι ζευγάρι, μηχανή ή γουρούνα, γιατί έχει πάρα πολλές. Ή ένα αυτοκίνητο. Έχει δρομούς και οι χωματοδρομοί είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για τις πιο απομακρυσμένες παραλίες. Mm-hmm. Οι οποίες μπορούν να σε φιλοξενήσουν και να είσαι και μόνος σου, γιατί είναι 74. Αλλά όταν έρθεις για 2 μέρες, σίγουρα θα κάνεις το γύρο της Μήλου για να επιλέξεις την επόμενη φορά ποια παραλία θα προτιμήσεις για να πας.
1: Η Μήλος παράγει κάτι, η Δήμαρχε, έχει κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι κάτι που να παράγει ο κόσμος, είτε αγροτικά, είτε δεν ξέρω, κρασί, οτιδήποτε.
2: Και κρασί παράγουμε και έχουμε και μία μονάδα μικρή εδώ στη Μήλο. Υπάρχουν βέβαια και παραγωγές από ιδιώτες. Ό,τι παράγει η Μήλος που είναι σε μικρές ποσότητες δυστυχώς είναι πεντανόστιμο και αυτό οφείλεται στην γεωλογία, στα χώματα που έχει η Μήλος. Και η ντομάτα μας, το καρπούζι, το πεπόνι, τα κολοκύθια, ό,τι βγάζει το έδαφος της Μήλου έχει μία μοναδική γεύση. Γιατί είναι τα πετρώματα τέτοια.
0: Και βέβαια να πούμε ότι και όταν είχε έρθει ο Justin Bieber με τη γυναίκα του πριν από 2 χρόνια, είχε εκθιάσει το νησί, τις γεύσεις, τις παραλίες. Έχετε δει διαφορά από τον κόσμο που έρχεται από εκείνη την περίοδο και μετά? Γιατί πραγματικά έγινε χαμός.
1: Έγινε παγκόσμιο viral τότε.
2: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανέδειξε τις ιδιαιτερότητες του νησιού. Θα σας πω ότι έχουν έρθει πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες βέβαια δεν θέλουν να φανούν και έρχονται έτσι, να το πω λίγο υπόγεια, για να περάσουν και αυτοί καλά. Και βέβαια κάθε χρόνο και από το μέρος του αθλητισμού και καλλιτέχνες και όλοι έρχονται και επισκέπτονται το νησί μας.
1: Δήμαρχε, πανηγύρια έχετε στη Μήλο, έχετε
2: πάρα γλέτε. Πολλά.
1: Και η μουσική σας
2: πάρα είναι... πολλά, και αυτό θα πρότεινα και στους φίλους τους κριτικούς, γιατί και αυτοί έχουν τις δραστηριότητες τους και το καλοκαίρι είναι δύσκολο και για αυτούς. Από το Σεπτέμβρη και μετά, από την 1η Σεπτέμβρη και μετά που έχουμε τα πανηγύρια του Σεπτέμβρη, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε οργανώσει και θα οργανώσουμε και φέτος με τη Μινό Online ένα πανηγύρι με λύρες και με κριτική μουσική κλπ.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Δήμαρχε, βάλε μας τώρα, επειδή έχουμε και λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, βάλε μας ένα φαγητό στο τραπέζι. Ένα φαγητό το οποίο, αν ήμασταν τώρα φιλοξενούμενοι σου, θα μας το βάζεις στο τραπέζι, θα λες: παιδιά, αυτό τρώμε στη Μήλο, το καλύτερο, τη γεύση του νησιού, αυτό θα σας βάλω να σας κεράσω κι εσάς.
2: Είναι πάρα πολλές. Είναι και το κατσικάκι στο φούρνο που γίνεται και στο Νεμπουργιό. Είναι και οι στραπατσάδες. Είναι πάρα πολλά τα φαγητά και τα γλυκά, όπως είναι οι καρπουζόπιτες, όπως είναι το με το κολοκύθι που κάνουμε γλυκά και διάφορα.
1: Λαγοκέβαλος έχει η Μήλος, όπως η υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Δυστυχώς έχουν εμφανεί και στη Μήλο. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Μακριά από μας.
1: Μακριά από μας. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γιατί... Σας ευχαριστώ.
0: Μας ταξιδέψατε. Μας ταξιδέψατε.
1: Έστω και λίγο, μας πήγες μια βόλτα.
2: Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε.
0: Άντε να δούμε, Δήμαρχε, άντε να δούμε.
1: Η πρόσκληση είναι αμοιβαία, το γνωρίζετε. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη.
7: Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά και μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Δεν έχει η Samsung Smartphone ή η Samsung Tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και accessoire. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
13: Βρείτε μας στο Instagram. App 92,9.

0: καλημέρο, καλοκαίρι στον Άτο! Yeah! Είμαστε στον αέρα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Φυσικά Σαντορίνη, Κάσος, Κάρπαθος, Κύθυρα, Χάβδος. Καλημέρα σε όλους σας, απέναντι μου Νίκο Κοβερίγου.
1: Και απέναντι μου ο Γιώργος Βολοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας στέλνετε ωραία γλέντια, μας λέτε να πάμε, να περάσουμε καλά. Και εννοείται μας στέλνετε και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με συνταγές, έχουν να κάνουν με ωραία έτσι, συναμπαντήματα θα έλεγα εγώ. Έρχονται άνθρωποι δικοί σας και θέλετε να πάτε κάπου, να περάσετε καλά. Σε ποιο γλέντι μας λέτε να πάτε, δηλαδή λες και έχουμε γίνει δήμονες πλέον στα γλέντια.
0: Νομίζετε ότι είμαστε τώρα οι δήμονες, δεν είμαστε οι δήμονες, να το ξέρετε αυτό.
1: Στην Τίλισο θα σας προτείνω εγώ να πάτε αυτή την Παρασκευή 29 του μήνα, Αντώνης Ματσάκης, θα περάσετε υπέροχα και που ξέρετε τι μπορεί να δείτε.
0: Ωραία βέβαια και έχει τα ξυλουράκια την Παρασκευή στο Ηράκλειο.
1: Ναι, αλλά την Παρασκευή στο Ηράκλειο στην Τίλισο θα έχει κάτι άλλο, όχι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα ρε, εγώ αν θα έχει, εσύ που το ξέρει.
1: Αν δηλαδή. Έκπληξη.
0: Μάλλον. Εγώ ξέρει πράγματα που δεν τα ξέρω ούτε εγώ, φανταστείτε πόσο μπροστά είναι.
1: Πάντως, άμα πάτε καλά θα περάσετε, το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν, υπονοείς ότι μπορεί να είναι η Glendy Hoppers εκεί.
1: Ναι, παιδάκι μου.
0: Αφού δεν το ξέρουμε ακόμα ρε, εγώ πού να το ξέρουμε. Ενημερώνεις τον κόσμο να πάει να κάνει δηλώσεις και εμείς θα λείπουμε.
1: Πηγαίνετε εσείς και μπορεί να την πετύχετε την κάμερα και το μικρόφωνο που
0: μάλιστα.
1: Ξέρετε.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη Βασιλική τη Ιεράπετρα και φυσικά στο Μανώ και τη Βάσο που μας ακούνε από εκεί. Καλημέρα και στους Αρμένους, στον Αποκόρονα. Εκεί σε όλους εκείνους οι οποίοι μας ακούνε και μας δίνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Να ζήσει το αίτιο, παιδιά. Στο φίλο μας τον Γιάννη και την Ελένη, οι οποίοι παντρεύονται εγώ το Σάββατο. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Προλαβαίνεις, Γιάννη μου, να εξετάσεις θετική εισιτήρια, necklines, να την κάνεις τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια η Ελένη θα πει, αλλά κάπως να το βρούμε εκεί πέρα να το λύσουμε το θέμα. Καλημέρες, όμορφες. Το φίλο μας τον Πέτρο, την Ειρήνη και το φίλο μας τον Λευτέρη, οι οποίοι μας ακούνε από τη Φουρνή και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα.
1: Και από τη Φουρνή, εγώ θα σε πάω στη Χαλκίδα. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, μας λέει εδώ ο Νίκος. Έχουμε γεμίσει με λαγοκέφαλα. Γίνεται χαμός. Δεν ξέρω αν γίνεται, λέει, το ίδιο και στην Κρήτη. Παιδιά, εγώ προσωπικά δεν έχω δει ακόμα κανένα από κοντά. Μας είχε στείλει μια φωτογραφία με πολλά τέτοια περίεργα ψάρια.
0: Τι ωραία.
1: Εντάξει, αν ξεκίνησε έτσι το καλοκαίρι στη Χαλκίδα, φανταστείτε πώς θα συνεχιστεί. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Νατάσα, η οποία μας ακούει από τη Λάστρο. Παιδιά, έχω μαγευτεί με το συγκεκριμένο χωριό. Μένουμε στο Μόχλος. Έχουμε πάει ήδη δύο φορές στη Λάστρο. Σας ακούμε από εκεί. Τέτοιες ομορφιές, λέει, έχει η Κρήτη και ακόμη περισσότερες.
0: Καλημέρα στον Αλέκη τη Μαρία, οι οποίοι έσκασαν μύτη στα Χανιά. Έχουν πάθει σοκ με την παλιά πόλη εκεί στα Χανιά, με το λιμάνι, με όλα αυτά. Και πού είστε ακόμα, παιδιά, έχετε να ανακαλύψετε πολλά πράγματα ακόμα. Καλωσορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Καλημέρες να στείλουμε και στο φίλο μας τον Νικόλα, αλλά και τη φίλη μας την Ειρήνη, οι οποίοι μας ακούνε από την Ιεράπετρα και κατευθύνονται κι αυτοί για μπανάκι εκεί στην κεντρική παραλία. Καλημέρα στη Μαρίνα, η οποία μας ακούει από το Γούδρα. Πού είναι ο Γούδρα, άντε, πρώτο μήνυμα φέτος, στα φιλιά μας. Καλημέρα στο Δημήτρη και την Κέτη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Ηράκλειο, από το κατάστημά του, μας ακούει ο Σπύρος, η Μαρία και η φίλη μας επίσης η Χριστίνα. Καλημέρα στη Μαρία και στο φίλο μας εδώ πέρα, τον Νίκο, οι οποίοι μας ακούνε και αυτοί από το αμάξι στο Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Ο Μανώλης είναι σε μία ταβέρνα στην Αγία Μαρίνα και μας έχει στείλει φωτογραφίες με το τι τρώει. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο μαζοχιστικό πράγμα αυτή τη στιγμή να βλέπω φωτογραφίες και να γλύφομαι με αυτά που μας έχει στείλει. Ωραία.
0: Γλύφεται εγώ περίπου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, γλύφεται απλά.
1: Ωραία πιάτα, ψάρια μας έχει στείλει εδώ. Φάβα, χαμός. Καλή.
0: Φάβα, πω τώρα τέτοια ώρα.
1: Καλή καλαμαράκια βλέπω εδώ πέρα. Χαμός. Μπράβο, βρε Μανώλη. Και σανότερα, στείλτε σε όλους τους φίλους να ζηλεύουν. Τι να πω πια.
0: Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα και στο Κολυμβάριο που αύριο εγώ στο γήπεδο Κολυμβαρίου Νικομανώλης Νύκταρης, 5 25 του μηνός. Κριτικό γλέντι, να περάσετε υπέροχα. Εντάξει, γνωστό τώρα ο Νικομανώλης ο Νύκταρης, θα γίνει χαμός εκεί. Όσοι μίστες του κριτικού να προσέλθετε. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στη φίλη μας εδώ πέρα την Ασπασία, η οποία μας ακούει από την Πάτρα, μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Αλλά να στείλουμε και στους κουνάβους. Πού είναι οι κουνάβοι, ρε παιδιά, νομίζω μας ξαναστείλατε. λέτε την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι το ψάχνα. Πού είναι αυτή η κουνάβη? Τα φιλιά μας στη φίλη μας τη Λίτσα και στο φίλο μας τον Γιώργο Μπή μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Και φυσικά να στείλουμε και πολλά χαιρετίσματα εγώ και σε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά είναι στην πυρά αυτή τη στιγμή, μέσα στη ζέστη, είτε σας σερβίρουν σε παραλίες είτε σε beach bar. Να έχουμε ένα μεγάλο respect για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο θάλασσα Seaside, το οποίο είναι μαζί μας από εκεί, από τις Καθαράδες, στον Ομόλα Σιθίου, στην Ιεράπετρα, με μοναδικά events. Έρχεται Βασίλης Τσιλιχρήστος την μεθεπόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, όπου πραγματικά αναμένουμε, γιατί θα είναι ένα από τα event της χρονιάς για την Κρήτη, βέβαια.
1: Και γιορτάζουν, να το πούμε και αυτό, τον ένα χρόνο λειτουργίας, οπότε νομίζω θα γίνει χαμός ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των Anek Lines, τα οποία είναι συντονισμένα μαζί μας σε όλη την Κρήτη αλλά και παντού και είναι έτοιμα να σας ταξιδέψουν προς όλους τους προορισμούς όλο το Αιγαίο και φέτος.
1: Και το ότι μιλήσαμε με Μήλο δεν είναι τυχαίο. Την Παρασκευή κληρώνουμε εισιτήρια με δίκλινη καμπίνα Ηράκλειο Μήλος, Μήλος Ηράκλειο. Και θα πάτε τώρα, δεν θα πάτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε δηλώστε συμμετοχή. Giveaway, τρέχει ωραίος διαγωνισμός στα social media μας. Και όχι μόνο, έχουμε κι άλλους πολλούς.
0: Βέβαια, να πούμε ότι τρέχει διαγωνισμός με την πύρα Fix για τρία κυβότια, τα οποία θα γίνουν δικά σας με κουτάκια. Και όχι μόνο αυτό, θα είναι και ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει να κάνει και με μαντήλια συλλεκτικά για να σέρνετε το χορό, αλλά και με, το, με μπλουζάκια.
1: Βέβαια.
0: Με πολύ ωραία πράγματα.
1: Έτοιμους σας έχω για να πάτε σε γλέντι. Τίποτα άλλο να μην κρατάτε.
0: Οπότε λοιπόν να μπείτε στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο και να
1: δηλώσετε συμμετοχή.
0: Και να δηλώσετε συμμετοχή. Και φυσικά έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία έρχονται και στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με αποκλειστικές πληροφορίες για το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο, όπου έρχεται και κάνει πανικό.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη. Η Κρήτη. Είναι εδώ.

0: Φυσικά σε λίγες ημέρες έρχεται αυτό το οποίο περιμένετε όλοι. Έρχεται το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Όντο, το οποίο είναι στην τελική ευθεία και θα κάνει πανίκο. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να μας πει ο Βερίου με τη φιδωλή της παρουσία κάποιες λεπτομέρειες αυτό το βίντεο, το οποίο κάθε φορά τα λέει όλα λάθος και μάλλον παρερμηνεύει παρά δίνει πληροφορίες.
1: Καταρχήν έχω να σου πω ότι με σταματάει κόσμο στον δρόμο και μου λέει: τι είναι αυτά που ανεβάζετε στο Facebook, στο Instagram, γιατί δεν καταλαβαίνω. Βλέπω μία γιαγιά να τρώει σούσι. Μετά βλέπω εσά να σα κυνηγάνε κότες. Μετά βλέπω εσά να τρώτε σούσι μέσα σε ένα κοτέτσι.
0: Πολύ σούσι φέτος.
1: Ναι, πολύ σούσι φέτος. Λέω: θα δείτε. Όλα έχουν να κάνουν με το βίντεο. Αυτά που ανεβάζουμε τίποτα δεν είναι τυχαία. Και νομίζω πως θα περάσετε καλά κι εσείς με αυτό που περιμένουμε κι εμείς, που θα δείτε σε λίγες ημέρες. Το διασκεδάσαμε. Θα το τραγουδάτε το συγκεκριμένο κομμάτι, νομίζω, όλο το καλοκαίρι. Και εννοείται, χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί η ομάδα έδεσε. Τα κορίτσια μας ήταν απίστευτα φέτος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα. Και εννοείται πως είχε πάρα πολύ χορό.
0: Και είχε πολύ γέλιο φέτος. Και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι ένα βίντεο πολύ ξεχωριστό. Μας είχε έτσι λίγο αβίαστα φέτος. Δεν ξέρω. Δηλαδή πέρσι ήταν σαν να μας μαστιγώνανε πάνω στο σταυρό.
1: Δώσε!
0: Παναγία μου, λέω, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν τελείωνε με τίποτα. Κάποια στιγμή στο μοντάζ είχαμε ξεπεράσει τα 7 λεπτά. Λέω, Παναγία μου, ποιο θα το δει 7 λεπτά βίντεο. Μετά φτάσαμε τα 10 λεπτά. Λέω, καλά, 10 λεπτά. Λέω, καταρχήν μπορούμε να το ανεβάσουμε στο Instagram. Δεν μπορεί να ανέβει 10 λεπτά. Μετά προχωρούσαμε, είχαμε φτάσει στα 15. Λέω, παιδιά, κάπου ήμαρτον. Μετά.
1: Κάπου τέλος.
0: Αυτό δεν είναι βίντεο, αυτό είναι ταινία. Εντάξει, νομίζω ότι μετά από αυτό το, έτσι, το 15 λεπτό το περσινό, το οποίο μα έβγαλε την Παναγία κυριολεκτικά. Μετά πήγαμε και κάναμε ένα τάμα για να, αφού το βγάλαμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα να κάνουμε μια ταινία μικρού μήκους ουσιαστικά πέρσι.
1: Τα καταφέραμε όμως.
0: Τα καταφέραμε και να πούμε ότι βραβεύτηκε κιόλας και στα Indie Awards και υποψήφιο και σε άλλα βραβεία το Τολμαδάκι in Space. Και αναμένουμε και άλλα εγχειρήματα με το Τολμαδάκι in Space, να πούμε.
1: Άντε να δούμε.
0: Γιατί έχει κολλήσει γραφειοκρατικά πάρα πολύ αυτό το εγχείρημα το οποίο θέλαμε να κάνουμε με το μπαλόνι, με το διάστημα, με τη στρατόσφαιρα. Και αναμένουμε εξελίξεις, να πούμε. Οπότε θα τα μοιραστούμε μαζί σας κατά τη διάρκεια τη σεζόν.
1: Πότε θα αποκαλύψουμε το όνομα του φετινού βίντεο?
0: Κοίταξε, το όνομα λογικά θα αποκαλυφθεί την εβδομάδα.
1: Άντε.
0: Δηλαδή τη Δευτέρα θα σκάσει μύτη το, πώς το λένε, η μακέτα, μάλλον το πόστερ, το επίσημο πόστερ με το όνομα του βίντεο.
1: Θα σας ασχολήσει, παιδιά, θα το λέτε συνέχεια, το μόνο σίγουρο. Εμείς συνέχεια στο γύρισμα αυτό κάναμε. Τραγουδάγαμε μόνοι μας.
0: Κοίταξε, είναι ένα από τα πιο ωραία τραγουδάκια που έχουμε
1: βγάλει. Πιασάρικο έχω να
0: πω. Ωραίο. Και το Just, Beer ήταν ωραίο.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Εντάξει, το Just Beer ήταν έπος. Αλλά είναι και αυτό πολύ καλό, σου κολλάει. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ωραίο. Το αναμένουμε λοιπόν. Κοιτάξτε, λέμε τώρα ότι με το νέο μήνα θα έχουμε και νέο βίντεο. Αυτό είναι ο στόχος μας. Εκεί έχουμε βάλει τα χρήματα στο καζίνο μας. Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε αν θα πέσουμε μέσα ή αν εκεί μία-δύο μερούλες πριν μετά θα το σκάσουμε.
1: Θα πέσουμε μέσα.
0: Οπότε λοιπόν στείλτε θετική ενέργεια, γιατί το νέο βίντεο από το καλοκαίρι στο Νότο έρχεται και θα γίνει χαμός. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: και σήμερα στο τέλος. Πώς πέρασαν αυτές οι δύο ώρες,
1: Θεάκη? Νερό, νερό πέρασαν. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. Ραντεβού αύριο στις 12. Φιλιά πολλά!
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
3: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε, σας παρακαλώ, ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: sugar. Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
7: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
6: Ποιον λες?
7: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
6: Α, εντάξει.
7: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
6: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
7: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
6: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
7: Α, ναι.
6: Ναι.
7: Δεν το έχω δει ποτέ.
6: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
7: Α, okay.
6: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
7: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
6: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
7: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
6: Ρε φίλε.
7: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
6: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
7: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
6: Α, έρχεται, ανοίγει
7: δηλαδή,
6: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
7: Α, διάγεται, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
6: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
7: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
6: Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
7: Ποτέ δεν ήμασταν.
5: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
8: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
9: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
8: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
9: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
8: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
10: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
11: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
12: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
13: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
12: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
13: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
13: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
14: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τι κάνει.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
6: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
5: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
18: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Όπως ερχόμουν να σκεφτόμουν ότι αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία ολοκληρωμένη εβδομάδα του Ιούνιου. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε Ιούλιο. Οπότε καταλαβαίνεις, ακόμα πιο κοντά το καλοκαίρι. Και στο πηλίκο γράφει 0 για τα δικά μου μπάνια. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα, να ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα. Με τέτοια διάθεση ήρθα και σήμερα το απόγευμα. Έχουμε μπροστά μας 2 ολόκληρες ώρες που ξεκινούν με Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όχι, όχι, ψύχραμα το έχω πάρει. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα έρουν και καλύτερες ημέρες. Και βασικά θα φτιάξει λίγο και η διάθεσή μου ως προς τη θάλασσα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο παγωμένα τώρα. Οπότε, ναι. Θα έρθουν καλύτερες μέρες, μην ανησυχείς. Οι καλύτερες ώρες έχουν ξεκινήσει. Γιατί οι καλύτερες ώρες του απογεύματός μας είναι αυτό το 2ωρο, το 4-6. Καλησπέρα να στείλω στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου. Καλησπέρα στο smartpart.gr. Αλλά και στην αγαπημένη Pizza Fan που και αυτό το απόγευμα θα χορτάσει κάποιον ή κάποια από εσάς, της παρέας του Απλά Καθημερινά.

Αγαπώ, ακούω την αγαπημένη Αναστασία. Έγινε χαμός, παιδιά, στο Σταμάταλα με την Αναστασία. Και μεγάλος χαμός και με την Έλενα Παπαρίζου. Αλλά η Αναστασία περίμενε ότι δεν θα έχει τόσο πολύ κόσμο, γιατί ήταν και Παρασκευή. Οπότε, ξέρεις, ο κόσμος πηγαίνει συνήθως Σαββατοκύριακο. Αλλά μπράβο της. Εξαιρετική η Αναστασία. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο τη συμπαθώ. Και δεν χρειάζεται, γιατί φαίνεται κάθε φορά που ακούμε Αναστασία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έρχονται οι αγαπημένοι Ουάν και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με καινούριο τραγούδι, αγαπημένο και πολύ, μα πάρα πολύ χορευτικό. Οπότε δώσε ένταση, γιατί θα δώσω κι εγώ. Έλα, να τα ακούσουμε δυνατά αυτό το τραγούδι. Disco.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το καινούριο μήνα ξεκινάνε και οι προσφορές, ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Οπότε αν θέλεις να ψωνίσεις έξυπνα, να ξέρεις ότι τώρα είναι η στιγμή. Για την ακρίβεια, 13 Ιουλίου ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Οι βιτρίνες αλλάζουν, τα μπέλες και οι τιμές παίρνουν την κατηφόρα. Έτσι τουλάχιστον λέγεται. Τώρα, καλό θα είναι, αφού έχεις λίγο χρόνο και αρκετό χρόνο μέχρι να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, να κάνεις και εσύ μια έρευνα αγορές για να μην σε πιάσουν κότσα εκείνες τις ημέρες και νομίζεις ότι κάτι το παίρνεις πάρα πολύ οικονομικά, ενώ στην ουσία δεν είναι τόσο. 13 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου νομίζω πάνε. Τα καταστήματα θα μείνουν και ανοιχτά την επόμενη Κυριακή από τις 13 του Ιούλη. Άρα 19 Ιουλίου τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά, Κυριακή 19 Ιουλίου. Οπότε να το ξέρεις, παιδί μου, να φυλάξεις τα χρήματά σου για τότε. Αν και εγώ πιστεύω ότι Κυριακή δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Δηλαδή πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Φέτος πάντως έχετε το νου σας στις ταμπέλες, γιατί οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα να γράφουν και πεντακάθαρα, όχι με μικρά γράμματα, πεντακάθαρα την αρχική αλλά και τη νέα μειωμένη τιμή. Θυμάστε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τα πρόστιμα και όλα αυτά. Ελπίζω να μην επαναληφθεί και φέτος. Αλλά όπως σου είπα, κάνε μια έρευνα αγοράς και πριν τις εκπτώσεις για να είσαι έτοιμος και μετά.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην ιστορία της ημέρας. Πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έγινε 24 Ιουνίου τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1717 ιδρύεται στο Λονδίνο η μεγάλη στοά του Λονδίνου και του Westminster, η πρώτη μασονική στοά στον κόσμο. Οπότε να το ξέρεις, από τότε, από παλιά έτσι υπήρχε αυτό. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας, 1821 παρακαλώ. Επίσης, σαν σήμερα η ΔΟΕ αποφασίζει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων κάθε 4 χρόνια. Αυτό έγινε σαν σήμερα το 1894. Η Κρήτη το 1941 σαν σήμερα καταστρέφεται ολοσχερός από τους Ναζί. Μάλιστα, όλα τα θετικά τι να κάνω, παιδιά, αυτά γράφει η ιστορία σαν σήμερα. Και κάτσε να δούμε λίγο κάτι πιο... το 2016 λέει bye bye η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Χρόνια πολλά σαν σήμερα λέμε στον Ερίκο και στον Έρικ. Χρόνια πολλά εγώ θα πω και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο και όλα τα καλά, όλα τα καλά, πραγματικά. Ό,τι επιθυμείτε, ευχή.

Το καλοκαίρι στο Νότο έχει επιστρέψει για τα καλά και περνάμε πάρα πολύ ωραία κάθε μέρα. Κάθε μέρα 12 με 2 το μεσημέρι εκπέμπουν από το Νότο για, και για την Κρήτη και για πολλά μέρη, γιατί σίγουρα τους ακούει σχεδόν όλος ο πλανήτης. Εγώ θα πω όχι, όλος ο πλανήτης όχι, αλλά όσοι ενδιαφέρονται να γελάσουν και να περάσουν καλά τους ακούν. Για τον ομό Ηρακλείο εκπέμπουν τα παιδιά ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γογό Βερίγου μέσα από τον ΑΠ 92,9 και μας κάνουν αυτό το 2 ώρο και περνάμε καλά μαζί τους και μας δίνουν λίγο και αυτή την αίσθηση του καλοκαιριού που φέτος έχει ψιλοαργήσει νομίζω, λίγο άστατος ο καιρός, λίγο, αλλά φροντίζουν τα παιδιά εκεί από τον Νότο. Τις το προτείνω ανεπιφύλακτα, άκουσέ τους και θα με θυμηθείς. Κάθε μέρα 12 με 2 μέσα από τον ΑΠ 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξη έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Summer starts here.
9: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: δεύτερη ώρα για το Απλά Καθημερινά. Είναι απόγευμα Τετάρτης και είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Τελευταία, αν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία Τετάρτη του Ιουνίου. Από την άλλη Τετάρτη θα λέμε καλό μήνα. Οπότε έλα να την ευχαριστηθούμε λίγο παραπάνω αυτήν την Τετάρτη. Πάμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένο μου τραγούδι.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Pixelax, έρχονται στο Ηράκλειο, παρέα με το NAP 92,1. Σε προσκαλούμε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο πάρτι εκεί, στο Νίκος Καζαντζάκης. Εκεί αγαπούν και οι ίδιοι, αγαπάμε και εμείς αυτό το μέρος, γιατί έχουμε μεγαλώσει με παραστάσεις, συναυλίες και γενικότερα όλα αυτά τα καλοκαιρινά δρόμενα στο Νίκος Καζαντζάκης. Προτείνω να τα πούμε εκεί λοιπόν, σε αυτή τη μοναδική συναυλία με όλες τις μεγάλες επιτυχίες από τους Pixelax, όπου θα τους ακούσουμε ζωντανά να μας τραγουδούν το «Μοναξιά μου όλα», το «Γιατί», το «Ανόητες αγάπες», το πάρα πολλά, όλα τους τα τραγούδια, και να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση στο ticketservices.gr, οπότε σου προτείνω να μπεις και να αγοράσεις τα εισιτήριά σου. Μπες και στο Instagram, γιατί αν δεν έχει ξεκινήσει διαγωνισμός, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, για να κερδίσεις και από εκεί εισιτήρια. Και να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο πάρτι θα γίνει 1η Ιουλίου στο Νίκος Καζαντζάκης με τους Pixelax και τον A52,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ' 92,9 το ραδιόφωνο.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κάποιες φορές ναι, υπάρχουν και επιπτώσεις. Οπότε καλό είναι να τα ξέρεις από την αρχή. Λοιπόν, ελάτε, μαζευτείτε, γιατί έχω θέμα που καίει και σίγουρα το έχετε πετύχει παντού στο ίντερνετ το τελευταίο καιρό. Μιλάμε για τα GLP-1, τα φάρμακα, αυτά τα ενέσιμα, ξέρεις, όλα αυτά που τα κάνουν για να χάσουν κιλά. Όλα αυτά. Έχει γίνει απόλυτη, δεν θα πω μόδα, θα πω η απόλυτη μανία. Μόνο που τώρα οι επιστήμονες, διαβάζω, ότι ανοίγουν μια άλλη συζήτηση και το πώς αυτά τα φάρμακα μεταμορφώνουν τη σεξουαλική ζωή. Και αν νομίζετε αυτό δεν είναι σημαντικό, νομίζω ότι κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Τα νέα είναι μπερδεμένα, αφού για κάποιους τα πράγματα γίνονται καλά, ενώ για άλλους πηγαίνουν κουβά, όπως θα έλεγε και η Θεοπούλα. Από τη μία υπάρχει κόσμος που βλέπει τη λίμπιντο να εκτοξεύεται, αφού χάνοντας, ξέρεις, κιλά, όλο αυτό μεγαλώνει, νιώθεις καλύτερα, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη διάθεση, και όσοι έχουν αυτό, καλά τα πάνε. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια πιο σκοτεινή πλευρά που έγινε γνωστό το προηγούμενο διάστημα, γιατί πολλοί αναφέρουν ότι η επιθυμία τους εξαφανίστηκε τελείως, κάτι που οι ειδικοί εξηγούν ότι μπορεί να οφείλεται στην απότομη αλλαγή των ορμονών που δημιουργούν αυτές οι ενέσεις. Οπότε ναι, είναι αυτό που έλεγε λίγο πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπάρχουν επιπτώσεις, ρε παιδί μου, κάνεις κάτι, αλλά ξέρεις τα συν, τα πλην και κάπου τα ζυγίζεις. Σου αρέσει το συν, το πλην ή όχι? Θέλει, όπως και να έχει, θέλει το ζύγισμά του.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
11: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

27 του μήνα είναι και η Ανδρομάχη στο Ριβιέρα, εκεί στην παραλία, για να περάσουμε ένα άλλο ένα πάρτι που θα περάσουμε πολύ ωραία. Η Ανδρομάχη έχει πάρει τα μυαλά μας μέσα από τις μεγάλες της επιτυχίες που δεν γίνεται να μην έχει τραγουδήσει. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ή το Σούσουρο, έχουμε γίνει Σούσουρο. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα πει και η ίδια live που θα είναι στις 27 του μήνα στο Ριβιέρα, αλλά και θα περάσουμε και καλά, γιατί θα κάνουμε και μπανάκι, ελπίζω πως θα είναι καλός ο καιρός, και γενικότερα θα περάσουμε πολύ ωραία σε αυτό το πάρτι παρέα με τον App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

σου αρέσει να ψωνίζεις από την ασφάλεια του καναπέ σου και από τη χαλαρότητα του καναπέ σου, το smartpark.gr είναι το αγαπημένο σου site. Και ειδικά για εσένα που αγαπάς το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σου, εκεί θα βρεις τα καλύτερα. Καλησπέρα να στείλουμε στις αγαπημένες ομάδες των ανταλλακτικών Κουζούλογλου. Καλησπέρα και στο smartpark, το ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Και στο ξαναλέω, τώρα που με ακούς, πάτα και μπες να δεις πόσο καλές τιμές έχει και πόσο δεν του λείπει τίποτα. Έχει τα πάντα από το οτιδήποτε και αν ψάχνεις. smartpart.gr

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάει και το απόγευμα της Τετάρτης. Αγαπημένο λοιπόν, απόγευμα αγαπημένο δίωρο αυτό το 4-6, όπου και αυτό το απόγευμα περάσαμε καταπληκτικά. Αύριο το πρωί 8 με 11 η Κάλια Δακανάλη και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης θα είναι εδώ στην παρέα σου μέσα από τον A92,9, ενώ 12 με 2 θα ηχήσει το καλοκαίρι στο Νότο από τον A92,9 για τον ομό Ηρακλείου. Ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γογό Βερίγου θα ανοίξουν τα μικρόφωνά τους και θα σου κάνουν φοβερή παρέα και θα σου κάνουν και τις καλύτερες προτάσεις όπως και κάθε μέρα, ενώ λίγο μετά τις 4 το Απλά Καθημερινά θα είναι και αυτό εδώ με όλη την ωραία διάθεση για να σου κρατήσει συντροφιά σε αυτό το δίωρο, το 4-6. Μέχρι τότε να περνάς καλά, να αγαπάς και να αγαπιέσαι, και τα λέμε αύριο το απόγευμα εδώ μέσα από τον A92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 3.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.
1: Ένα νερό κύρα βαγγελιό.

0: Άστα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
1: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
0: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9.
6: App 92,9.

σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
9: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yes.
0: Up 92,9.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ?
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Απ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58, Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Έχεις δεν έχεις Samsung Smartphone ή Samsung Tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: App 92,9.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσει να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαρα.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
15: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νύχτα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Up 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9, ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου το έχει να πάω να σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσέρα cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω AP92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι AP92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω AP92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Μη μ' αφήνεις τώρα, μ' είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι? Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραν.
1: Επιτέλους είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
3: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
2: Νούμερο 3.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 2.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
8: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Κύριε Προϊστάμενε.
10: Η καινούργια είσαι εσύ.
9: Ναι.
10: Παρακαλώ.
9: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
11: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
12: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
9: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
13: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, είναι professional.
9: Ποιον λες?
13: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
9: Α, εντάξει.
13: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
9: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
13: Συνόλου θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
9: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
13: Α, ναι.
9: Ναι.
13: Δεν το έχω δει ποτέ.
9: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
13: Α, okay.
9: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
13: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
9: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
13: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα παρέγει αυτόν τον ήχο.
9: Ρε φίλε.
13: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
9: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
13: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
9: Α, έρχεται, ανοίγει
13: δηλαδή,
9: την πόρτα, μπαίνει μέσα.
13: Έχει κυλιά, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
9: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
13: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
9: Να σου πω κάτι.
13: Παρακαλώ.
9: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
13: Ποτέ δεν ήμασταν.
12: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.
1: Λόγια.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.

0: Top 5 Numero 5. Numero 4. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Νούμερο 3.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: 99. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.